0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα αν είναι Βίλμα Τσίρκα τελειώσει έγκαιρα.
5: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

τη στιχά για να σου γράψω. Αφού δεν θέλεις να με δεις ούτε ζωγραφιστώ. Ξέρω όταν μιλάω ότι σου είμαι ανεπιθύμητος και πώς να το σύγχρονω.

του δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: Στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

πρόσφερε σε λίγα χρόνια να γίνει το άλλο μισό που περίμενα. Οι αγάπε που λένε τα παλιά τα τραγούδια και του σχολείου τα κείμενα. Σε είχα εικόνισμα δίπλα στη μάνα μου στο πορτοφόλι τη φάτσα σου. Και για προφύλαξη οθόνη σε είχα σε μια φωτό από την ταράτσα.

Πώς θα ήθελα να σε μισήσω, κατάρες να εφεύρω ακατάληπτες και να σε στολίσω με τόσα επίθετα που όλο τον κόσμο θα κάλυπτες. Μα έχω ένα πόνο στο στήθος, μου βιάζει και λίγο το χέρι μου. Αν δεν είναι η καρδιά μου, θα είναι από το ήθος που πήρες μαζί σου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Okay. Bitch and fussing, cussing.

0: whole world is cracked. There ain't no going back.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9:30.

0: ηχητικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
3: Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας.
4: Για το πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν βρίσκεται ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με το Άξιος, ενώ εκεί βρίσκεται ήδη ο στενός συνεργάτης και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Την ίδια ώρα το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την είδηση. Πηγές της Χεζμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση θα τηρήσει τους όρους της εκεχηρίας. Ο πρέσβης, ωστόσο, του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολάχ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο NBC News ότι τηλεφώνησε στο Ισραήλ και ζήτησε να συμφωνήσει σε εκεχηρία στο Λίβανο, αλλά δεν διευκρίνησε αν μίλησε απευθείας με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Στο μεταξύ, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ θα φροντίσει η Χεζμπολάχ να πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα, διεμήνυσε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και επανέλαβε πως ο στρατός του θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο για όσο χρειαστεί. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έχει προγραμματιστεί στην Ουάσιγκτον από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Στο περιθώριο των εξελίξεων, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο των ομολόγων του από τις χώρες του κόλπου στο Μπαχρέιν. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικότερο κέρδος από τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Για την ακρίβεια και τις τιμές των καυσίμων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι έχει ήδη καταγραφεί μείωση άνω των 15 λεπτών στη βενζίνη και τον ντίζελ. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε η μείωση να περάσει στην Αγγλία προς όφελος των καταναλωτών, υπενθυμίζοντας ότι για τον τρέχοντα μήνα ισχύει επιπλέον επιδότηση 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανέναρξης διπλωματικών διάβλων επικοινωνίας της Ευρώπης με τη Ρωσία, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι τον πρώτο λόγο σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μπορεί να έχει μόνο η Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ευρώπη δεν διεκδικεί ρόλο διαμεσολαβητή, καθώς έχει ταχθεί υπέρ της Ουκρανίας. Στην τελική ευθεία εισέρχονται 7 νέες παρεμβάσεις οικονομικής ενίσχυσης για νοικοκυριά, μισθωτούς, επαγγελματίες και συνταξιούχους, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο ή τον Ιούλιο, αμέσως μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που ήδη συζητείται στη Βουλή. Πρόκειται κυρίως για μέτρα που είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τον περασμένο Μάρτιο, μετά την επιβεβαίωση από τη Eurostat της δημοσιονομικής υπεραπόδοσης της ελληνικής οικονομίας για το 2025. Σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:37 το πρωί στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτείας με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στα Χανιά, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν χθες ένα 43χρονο με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, ενοικιαστή της κατοικίας της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας, αφού κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβης σε χώρο που χρησιμοποιούσε. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέσα στο σπίτι της 45χρονης αγνοούμενης βρέθηκαν ίχνη αίματος. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου θα βρεθούν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Σε συνθήκες νέου κύματος καύσωνα βρίσκεται η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις αρχές σε πολλές χώρες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί το Σαββατοκύριακο, κυρίως στη Γαλλία, όπου εκφράζονται φόβοι για ένα από τα ισχυρότερα κύματα ζέστης των τελευταίων δεκαετιών.
2: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενών. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com@info.gr.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχίσει.

0: fost drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 10 και φυσικά ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο.
1: Και την Ντόνα Δρούτσα, γιατί τους λες ότι είναι συντονισμένοι στους 105,8, το ξέρει όλη η Ελλάδα.
0: Εντάξει, να μην το ξαναπώ έτσι, να το εμπεδώσουμε.
1: 105,8.
0: Ναι.
1: Από όπου και αν είσαι στην ελλαδική επικράτεια.
0: Ποια Ελλάδα, global είμαστε. Από ποια μεριά του κόσμου, όπου και να μας ακούτε. Από την Αυστραλία, την Αμερική που έχει και το Μουντιάλ.
1: Και σε ποιες άλλες χώρες γίνεται το Μουντιάλ? Είναι τρεις χώρες. Έχεις πει τις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλες δύο.
0: Πού αλλού γίνεται?
1: Με έναν τρόπο το Αμερική που είπε συμπεριλαμβάνει και
0: το
1: Μεξικό.
0: Καναδά.
1: Άμα είσαι πολύ δυνατή.
0: Έλα, κάτσε να βγάλω λίγο και τα σκονάκια όμως, γιατί θα μου αρχίσει μετά άλλα.
1: Λοιπόν, δεύτερη ερώτηση.
0: Ναι. Οχ.
1: Τι συνέβη στον αγώνα Παραγουάη-Τουρκία, στον οποίο κέρδισε η Παραγουάη? Πόσο κέρδισε, είπες?
0: Δεν θα κέρδισε και. Πόσο κέρδισε, ρε παιδιά? 1-0.
1: Άρα στους δύο πρώτους αγώνες η Τουρκία έχει 2 ήττες, 0 βαθμούς. Και τι συνέβη σε αυτόν τον αγώνα της Παραγουάης με την Τουρκία που δεν έχει ξανασυμβεί στο παγκόσμιο κύπελο του 2026 και είναι ένας καινούριος κανονισμός?
0: Τι συνέβη?
1: Όταν μιλάς σε αντίπαλο,
0: ναι,
1: δεν μπορείς, και είσαι ποδοσφαιριστής, δεν μπορείς να έχεις καλυμμένο το στόμα σου με το χέρι σου για να μην μπορούν αυτοί που διαβάζουν τα χείλη να καταλαβαίνουν τι λες. Το έκανε ο Αλμπιρόν και τι πήρε?
0: Κόκκινη.
1: Μα είσαι πολύ καλή.
0: Εντάξει.
1: Πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελο λοιπόν που έγινε.
0: Αυτό μόνο σε αντίπαλο όμως, όχι σε συμπαίκτη σου.
1: Επίσης, στον άλλο αγώνα.
0: Μήπως ήθελα να του πει ένα μυστικό όμως.
1: Στον άλλο αγώνα, ναι, που έγινε ώρα βράδυ, βραδινές ώρες Παρασκευής Ηνωμένων Πολιτειών, ξημερώματα, Σαββάτου, ώρα Ελλάδος. Τι έγινε στον αγώνα Ηνωμένων Πολιτειών Αυστραλίας που έληξε, πόσο είπες, Ντόνα?
0: Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία,
1: Ναι, πόσο κέρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες?
0: Δεν θα κέρδισαν και 2-0.
1: Πολύ καλή. Τι έγινε λοιπόν σε αυτόν τον αγώνα που επίσης δεν το έχουμε ξαναδεί?
0: Τι έγινε?
1: Τι έπαθε ο διαιτητής στο 94-95?
0: Κουράστηκε.
1: Και τι έπαθε?
0: Κράμπα.
1: Και τι συνέβη μετά που ήρθε η βοηθός του, τι του έφερε?
0: Μαγνήσιο.
1: Και τον συνέφερε. Δεν ξέρω αν είδαμε. Μαγνήσιο.
0: Κανονικά όταν έχεις κράμπες πίνεις μαγνήσιο.
1: Μαγνήσιο.

0: πίνεις για τις
1: ή
0: κράμπες.
1: Ή τρως μια μπανάνα.
0: Ή μπορείς να πάρεις και χυμό από πίκλες, αυτό που λέγαμε τουρσί εμείς εδώ παλιά.
1: Από πίκλες.
0: Ναι.
1: Κάτσε να το ψάξω.
0: Ναι.
1: Α, όντως λέει, το ζουμί από τουρσί ανακουφίζει, λέει, αποτελεσματικά τις μήκες κράμπες. Καταναλώνοντας όμως μια μικρή ποσότητα, ο πόνος μπορεί να υποχωρήσει λιγότερο από 1,5 λεπτό χάρη στα σημάδια που στέλνει το ξύδι στα νεύρα.
0: Ακόμη μια χρήστη πληροφορία. Τι δώρο έλαβε χθες, έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες από την βασιλική οικογένεια του Κατάρ ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός Πρόεδρος?
1: Τι δώρο?
0: Ένα αεροσκάφος, ένα καινούριο Air Force One.
1: Α.
0: Και ποιος τύπος είναι, ποιο αεροσκάφος είναι, ποιας εταιρείας και ποιος τύπος και πόσο κοστίζει?
1: Έλα, αυτά εσύ θα μας τα πεις, δεν τα ξέρω.
0: Είναι ένα Boeing 747-8i.
1: Ναι.
0: Και το κόστος του, η τιμή του είναι, οπότε μην κάνετε όνειρα, 400 εκατομμύρια δολάρια.
1: Σίγουρα.
0: Μην με ρωτήσεις αν είναι αλεξικέραυνο και αλεξίσφαιρο και τι θωράκιση έχει και τέτοια, δεν θα στα απαντήσω αυτά.
1: Χρυσή τιμή, μήπως έχει και χρυσό κάπου?
0: Σίγουρα θα έχει. Τώρα, από τους Καταριανούς, σε ποιον άλλο πρόεδρο χώρας έχουν κάνει δώρο αεροσκάφος οι Καταριανοί?
1: Σε ποιον άλλο?
0: Στον Ταγίπ Ερντογάν, στον πρόεδρο της Τουρκίας. Και για να συνεχίσουμε με τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Στην ίδια τιμή ήταν και αυτό?
0: Δεν, όχι, φθηνότερο. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε
1: τέτοιο δώρο. Μην τρελάθουμε.
0: Και άλλη μια ερώτηση για το, στο πλαίσιο αυτό των άχρηστων πληροφοριών, ναι, της ημέρας. Όταν πας και παίρνεις καφέ,
1: ναι,
0: βάζεις καπάκι ή δεν βάζεις?
1: Βάζω.
0: Το ξέρεις ότι 9 στους 10 όμως δεν βάζουν?
1: Το ξέρω. Γι' αυτό μετά έχουμε ατυχήματα. Αλλά δεν λένε, αν ρίξεις τον καφέ παίρνεις χρήματα. Αν το κάνουν γι' αυτό, πάω πάσο.
0: Και αν κάποιος μας ακούει, θέλει να στείλει μήνυμα, να διαφωνήσει, να συμφωνήσει, να επικροτήσει, να αποσκυρτήσει, να επισημάνει, να παρατηρήσει, πού θα το στείλει?
1: Στο Viber, δύο λεξούλες, λατινικοί χαρακτήρες, Air News Radio, αν και το γνωρίζετε αυτό. Αν σας αρέσουν τα social media όσο μας αρέσουν και σε εμάς, στη σελίδα μας στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες Radar και Air News Radio για να μας ξεχωρίσετε. Και φυσικά και στο Instagram με βρίσκετε και με ακολουθείτε, Dondru, για να τα λέμε και εκεί λίγο πιο άμεσα.
0: Αν θέλετε να μάθετε τι θα γίνει με τους λαγοκέφαλους και τις θάλασσες, γιατί πολλούς ακούω να λένε φοβάμαι να μπω, γιατί σου λέει αυτοί δαγκώνουν, και πολλές φορές δαγκώνουν δάχτυλα ή και πολλοί ανησυχούν
1: και καμιά γάμπα, και αν έχεις πάθει και γράμπα, άστα. Δύσκολη κατάσταση.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Earth News Radio στους 105,8 με τη Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής μέχρι τις 12, την Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, το Γιάννη Πρίντεζη στην μουσική επιμέλεια.
1: Καλέ,
0: την
1: απέτησε μαλλιά και αντάβιες ο Γιάννης Πρίντεζης. Α, εσύ είσαι Παναγιώτα μου, δεν σε γνωρίσαμε, άλλαξες look.
0: Και τον Γιώργο Τσολάκη στην μουσική επιμέλεια. Εσείς τι κάνετε, πώς είστε, μην μας τα πείτε ακόμη, γράψτε μας στο Viber, στο Air News.
1: Α, πώς το πες, γράψτε μας, λέω, μην αλλάξω συχνότητα, καλέ. Μέχρι τις 12 εδώ θα είμαστε. Μάικη, δεν σου άρεσε, κουράστε το κεφάλι σου. Τι θα πούμε σήμερα?
0: Θα πούμε τι γίνεται επιτέλους με αυτές τις ειρηνευτικές συνομιλίες και την εκεχηρία ή την κατάπαυση του πυρός, και αν θα είναι οριστική μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Τι γίνεται με τον Λίβανο, το Ισραήλ και την Χεσμπολάχ.
1: Τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς, θα παραμείνουν ανοιχτά? Το βαρελίδι έχει πέσει. Πότε όμως εδώ στην Αντλία, στη χώρα μας, θα δούμε να πέφτει και η τιμή? Έχει υποχωρήσει λίγο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά το θέμα είναι, θα φτάσουμε τουλάχιστον στα της έναρξη του πολέμου επίπεδα?
0: Και πότε? Και πόσο μεγάλη θα είναι η αποκλιμάκωση, αν και σήμερα το πρωί είδα σε 2-3 πρατήρια βενζίνης κάποιες ουρές. Υποθέτω ότι μπορεί να ήταν στο πλαίσιο ότι δώσε και 2 κουτιά ζάχαρη.
1: Κύριε Στέφανε.
0: Θα το γλεντήσουμε απόψε. Πιστεύω ότι μεταξύ των ακροατών υπάρχουν 3 στους 10 οι οποίοι φούλαραν το αυτοκίνητό τους χθες, σήμερα το πρωί, ή σκέφτονται να το πράξουν μία από τις επόμενες μέρες. Και δεν μπορείς να το πεις και λίγο αυτό.
1: Ναι, γιατί εντάξει, αν σκεφτείς ότι και το περασμένο διάστημα είχαμε όλες αυτές τις συζητήσεις ότι υπάρχει αυτή η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ανοίξαν τα στενά του Ορμούζ, άντε περνάνε και κάποια πλοία, και άντε βλέπω, θα δούμε τουλάχιστον λίγο να κατεβαίνει τιμή, και μετά όμως είδαμε να ξανανεβαίνει γιατί όλα είναι ρευστά. Σου λέει, κάτσε να προλάβουμε.
0: Τα πάντα ρί.
1: Και όχι μόνο, δεν είναι μόνο η βενζίνη, και τι γίνεται και στα ράφια.
0: και στα ράφια. Αλλά όλοι εσείς που μας ακούτε, όπως είπαμε και τώρα, πηγαίνετε με τις αναθυμιάσεις και βλέπετε τη βελόνα να είναι στο ε, που δεν σημαίνει γεμάτο. Το αντίθετο σημαίνει, είναι το, η λέξη της αγγλικής γλώσσας για το αντίθετο του γεμάτος.
1: Empty.
0: Όταν βλέπετε τη βελόνα να είναι εκεί κολλημένη, ίσως πρέπει να αποφασίσετε ότι δεν μπορείτε να κινήσετε άλλο με τις αναθυμιάσεις και μάλλον πρέπει να βάλετε κάποια καύσιμα. Οπότε η τιμή είναι λίγο καλύτερη νομίζω σήμερα και από εβδομάδα ελπίζουμε να είναι ακόμη καλύτερη, να ακολουθήσει μια αποκλιμάκωση, γιατί έρχονται και διακοπές. Και τι είναι αύριο?
1: Τι είναι αύριο?
0: Πόσες έχει ο Ιούνιος αύριο?
1: Δεν θα έχει και 21.
0: Και ποια μέρα είναι αύριο? Τι μέρα είναι αύριο?
1: Oh. Αρνή ησημερία, όχι θερινό.
0: Είναι θερινό η μεγαλύτερη, να το λέμε απλά, είναι η μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Είναι το 24ωρο που η ημέρα, ο ήλιος θα είναι περισσότερος από οποιαδήποτε άλλη μέρα του χρόνου.
1: Άρα φοράμε γυαλιά ηλίου μέχρι το βράδυ, αυτό θες να μου πεις?
0: Άρα ιδίως αν μας ακούνε κάποιοι από τη Δυτική Ελλάδα και είναι αύριο στην παραλία, μέχρι τις 9.30 το βράδυ θα έχει φως. Και μη σου πω, αν μας ακούνε Έλληνες από πιο δυτικές χώρες, δηλαδή από τη Γαλλία για παράδειγμα, μέχρι τις 10 αν είσαι στο Παρίσι και κάνεις βόλτες, φως, φως ήλιου.
1: Μπα, δεν τους βλέπω να κάνουν εκεί βόλτες.
0: Γιατί το λες?
1: Γιατί σκάνε από τη ζέστη.
0: Έχει πολύ ζέστη.
1: Πολύ ζέστη. Έβλεπα, ξέρεις τώρα, στο Instagram που ανεβάζουν όλοι που κάνουν διάφορες εξορμήσεις για Σαββατοκύριακο κτλ. Τέτοια ζέστη, ανυπόφορη, και σου λέει σήμερα είμαστε καλά. Αύριο λέει ανεβαίνει. Δηλαδή είναι λίγο η κατάσταση απελπιστική. Εντάξει, εμείς εδώ βέβαια έχουμε το βοριά, έχει καθαρίσει και λίγο η ατμόσφαιρα. Καλά είμαστε.
0: Καλημέρα λοιπόν στις πιο δυτικές περιοχές, στις ανατολικές περιοχές, στις βόρειες περιοχές, αλλά και στα νότια της χώρας. Καλημέρα ζητάει μια φίλη να πούμε στην Πρέβεζα, στην Πάργα, στην Κέρκυρα, στη Λευκάδα, στην Κεφαλονιά. Καλημέρα ακόμη και στη Ζάκυνθο, στους φίλους Ζακυνθινούς και στις φίλες από τη Ζάκυνθο. Χιούμορ ήταν αυτό, κακό χιούμορ, εντάξει.
1: Στην Κεφαλονιά δεν θα πούμε.
0: Καλημέρα και σε αυτούς τους τρελούς εκεί, τους Κεφαλονίτες και τις Κεφαλονίτισες από το Αργοστόλι. Καλημέρα στο Τσιρίγο, καλημέρα στην Κρήτη, καλημέρα στη Ρόδο. Να πούμε ακόμη μια καλημέρα, μη σου πω και δύο και τρεις, στους κριτικούς ακροατές. Ελπίζουμε να μην είναι επικριτικοί με όλα γιώτα γραμμένα, να είναι όσο το δυνατόν πιο, πώς να το πω, ήπιοι.
1: Ας είναι λίγο πιο γλυκούλιδες. Να γίνουμε έτσι και εμείς λίγο πιο αγαπησιάριδες, ό,τι θέλετε να μας πείτε, έτσι με πολύ αγάπη. Να, εδώ διαβάζω τώρα, η θερμοκρασία στη Γαλλία ενδέχεται να φτάσουν ως και τους 40 βαθμούς και έχουμε μόνο 20 Ιουνίου.
0: Τρομερό.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Εχθές έπεσε η αυλαία για μια υπόθεση, μια τραγική υπόθεση από το 2017, 9 χρόνια μετά. Και πραγματικά νομίζω ότι όταν η δικαιοσύνη καθυστερεί τόσο πολύ, σχεδόν φαίνεται σαν να έχουμε πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Φαίνεται σαν να παρατείνεται ο Γολγοθάς για την οικογένεια. Αναφερόμαστε στην υπόθεση του Μάριου, του μαθητή 11 ετών το 2017, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια μιας σχολικής γιορτής στο Μενίδη, όταν κάποιοι πυροβολούσαν σε κοντινή απόσταση και κάποια από τις σφαίρες από αυτούς τους ανόητους που πυροβολούσαν σκότωσε το παιδί, και κατά τη διάρκεια της σχολικής γιορτής ο Μάριος έχασε τη ζωή του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Μαντά. Ο Θεόδωρος Μαντάς είναι ο δικηγόρος της οικογένειας του Μάριου και θέλουμε να μας μιλήσει για την απόφαση βάσει της οποίας ο βασικός κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε ισόβια. Κύριε Μαντά,
1: καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Πολάτο, καλημέρα κύριε Αντρούτσα, να είστε πάντα καλά.
0: Και εσείς κύριε Μαντά, εξηγήστε μας παρακαλώ ποια
2: πράγματι,
0: ήταν.
2: Πράγματι, θα μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω και εγώ τον τρόπο με τον οποίο ξεκινήσατε την παρουσίαση του ρεπορτάζ, ότι κλείσαμε 9 ολόκληρα χρόνια. Θα θυμίσω ότι ήταν Ιούνιος του 2017, ο μακρινός Ιούνιος του 2017, όπου στην διάρκεια της σχολικής εορτής της αποφύτησης ένας 11χρονος μαθητής στο προάβλιο του σχολείου του και μπροστά στα έκπληκτα μάτια της μητέρας του εκπαιδευτικού δασκάλα στο ίδιο σχολείο χάνει με αυτόν τον τραγικό τρόπο τη ζωή του. Και ξεκινάει πραγματικά μια μαραθώνια δικαστική διαδρομή επίπονη, επαχθής για την οικογένεια του μικρού Μάριου, η οποία όμως θα μου επιτρέψετε να πω και να μοιραστώ πλέον στον αέρα μαζί σας, αποτελεί σκοπό ζωής. Οι γονείς του Μάριου από την πρώτη στιγμή έχουν πάρει μία απόφαση συνειδητή, γνωρίζοντας το κόστος, το ψυχικό που έχει η απόφαση τους αυτή, ότι δεν θα παραιτηθούν, δεν θα επαναπαυτούν μέχρις ότου υπέτει για αυτήν την τραγική εκδοχή της δολοφονίας ενός 11χρονου παιδιού, θα βρεθούν και θα δώσουν λόγο στην ποινική δικαιοσύνη. Να σημειώσω, για να καταλάβετε τις παθογένειες της δικαιοσύνης, να σημειώσω ότι το παραπεμπτικό βούλευμα, φανταστείτε, εκδόθηκε 6 ολόκληρα χρόνια μετά τον θάνατο του Μάριου, τον Ιούνιο του 2023. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι είχαν ήδη παραγραφεί όλα τα πλημελήματα τα οποία είχαν ενδεχομένως τελεστεί σε αυτό το τραγικό περιστατικό. Και 3 ολόκληρα χρόνια μετά, και αφού έχουν μεσολαβήσει αναβολές και χρονικές παρελκύσεις, επιτέλους φτάνει η υπόθεση στο ποινικό δικαστήριο, στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο, που μετά από μια επίσης μαραθώνια αλλά υποδειγματική ως προς τη διεξαγωγή της ακροαματική διαδικασία καταλήγει μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του εισαγγελέως της έδρας σε μια ομόφωνη καταδικαστική απόφαση.
1: Νομίζω ήταν και η χαρακτηριστική.
2: Κυρία Δρούτσα, θα μου επιτρέψετε και μετά θα με ρωτήσω τι θέλετε. Μια σημείωση η οποία όμως νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Τόνισα τη λέξη την αρμοδιότητα του δικαστηρίου, ήταν το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας, και τόνισα τη λέξη ομόφωνη απόφαση. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο συμμετέχουν συνολικά 7 δικαστές, 3 τακτικοί δικαστές και 4 ένορκοι. Οι ένορκοι κατά το δικαιικό μας σύστημα είναι αυτό που αντιπροσωπεύουν και που λέμε το κοινό περιδικαίου αίσθημα. Δεν θεωρώ καθόλου τυχαίο, καθόλου συμπτωματικό το γεγονός ότι 7 άνθρωποι τρεις τακτικοί δικαστές, τέσσερις απλοί άνθρωποι που κληρώθηκαν ως ένοργοι στη συγκεκριμένη έδρα, ταυτίστηκαν απόλυτοι και ως προς το σκέλος της ενοχής και ως προς το σκέλος της ποινής που τελικά επιβλήθηκε, δηλαδή την ποινή της ισοβλίου καθηρύξεως. Mm-hmm.
0: Έχουμε μία εικόνα που μπορείτε να μας μεταφέρετε τι ακριβώς είχε συμβεί εκείνη την μοιραία ημέρα, κύριε Μαντά.
2: Εκείνη την μοιραία ημέρα και πλέον με την πιστοποίηση, έτσι, με την επιβεβαίωση της ομόφωνης δικαστικής αποφάσεως, είχαμε μία σχολική γιορτή. Σημειώστε τους αριθμούς, έχουν το νόημά τους. 270 παιδιά του Δημοτικού, 25 εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι δηλαδή, πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης, και περίπου 700 γονείς και συγγενείς των παιδιών βρίσκονται σε αυτή τη σχολική εορτή. Πάνω από 1000 άνθρωποι στο προάβλιο του σχολείου. Σε όμορφο ακίνητο, σε γειτονικό ακίνητο, γιορτάζοντας, τώρα δεν έχει ενδιαφέρον.
0: Κάτι.
2: Το γιατί. Οι κουμπουργές στον αέρα έχουν ενδιαφέρον. Πυροβολούν με όπλα πυροβόλα στον αέρα. Έτσι, μία από τις βολίδες αυτές, στη διάρκεια της σχολικής εορτής, βρίσκει δυστυχώς στην κρανιακή χώρα τον μικρό Μάριο και ακαριέα του αφαιρεί τη ζωή.
1: Και το θέμα, κύριε Μαντά, είναι ότι κάποιοι είναι αμετανόητοι και αναφέρομαι στις αδιανόητες εκφράσεις που ακούστηκαν στο τέλος της δίκης. Καλά κάναμε και το σκοτώσαμε. Και τα εξώδια που
2: γράφουμε. Ήταν πραγματικά ακόμη και στη δική μου διαδρομή μετά από 35.
3: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Ο Ιτκοφ βρίσκεται καθοδόν προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ βρίσκεται ήδη εκεί. Ισραήλ και Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποκλιμακώνονται οι τιμές των καυσίμων, ενώ επιποδώς βρίσκονται οι εποπτικοί μηχανισμοί για να φτάσουν οι μειώσεις στην Αγγλία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. 7 μέτρα στήριξης σε εφαρμογή τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. 150 ευρώ για κάθε παιδί, 72 δόσεις για ρύθμιση χρεών και ακόμη 5 παρεμβάσεις στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που συζητείται στη Βουλή. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος στην υπόθεση. Ίχνη αίματος εντοπίστηκαν στο σπίτι της αγνοούμενης, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου θα βρεθούν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι και πάμε να ανταλλάξουμε τις καλημέρες μας, γιατί έχουν έρθει και τα δικά σας μηνύματα. Την καλημέρα μας στον Ανδρέα που λέει καλημέρα από Κέρκυρα. Ελάτε να σας κεράσουμε παστιτσάδα και κουμκουάτ γλυκό του κουταλιού.
1: Δεχόμαστε.
0: Ερχόμαστε.
1: Avec plaisir.
0: Με φόρα. Και στον φίλο μας τον Πέτρο, στο Ηράκλειο έχει πολύ καλό καιρό, λέει, και χαίρομαι που σας ακούω. Είμαι έξαλλος με τη συμπεριφορά του πορτοκαλί στην κυρία Μελώνη. Αυτός ο τύπος είναι αδικαιολόγητος. Και μας λέει και για τους λαγοκέφαλους.
1: Μισό λεπτό πριν μας πει για τους λαγοκέφαλους. Εδώ έχουμε λοιπόν τη συνεδρία του G7 στη Γαλλία, στο Evian της Γαλλίας. Και φαίνεται ότι η Ιταλίδα Πρωθυπουργός ζήτησε κάποια στιγμή από τον Αμερικανό Πρόεδρο να βγάλουν μια φωτογραφία. Λες και ούτως ή άλλως οι συμμετέχοντες σε μια συνάντηση όπως το G7, που ήταν αρκετοί προσκεκλημένοι, πέραν των μελών των χωρών που μετέχουν αυτοδικαίως σε αυτό το group των 7 πιο ισχυρών ανεπτυγμένων οικονομιών του πλανήτη, δεν βγάζουν φωτογραφίες. Προφανώς επειδή ήθελε να πάρει την πολιτική εκδίκησή του από την κυρία Μελώνη, λέει ο Τραμπ, με παρακάλεσε για μια φωτογραφία. Το τι έγινε στην Ιταλία. Ούτε η Ιταλία ούτε εγώ οικετεύουμε κανέναν και ποτέ, απάντησε η Τζόρτζια Μελώνη. Λέει το Αντώνιο Ταγιάννη, του επικεφαλής της Ιταλικής Διπλωματίας, αυτό το ταξίδι που είχες να πας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξέχασέ το, δεν θα πας πουθενά. Και γίνεται λοιπόν όλο αυτό το πράγμα και προφανώς αυτό δείχνει και τα όρια της συμπεριφοράς και της πολιτικής ορθότητας, με έναν τρόπο να πω, και των πολιτικών καλών τρόπων. Για τον Τραμπ μπορεί να μην ήταν τίποτα, αλλά ξεσήκωσε μια θύελα και στην Ιταλία για το αν η Πρωθυπουργός παρακαλά για μια φωτογραφία έναν άλλο ηγέτη.
0: Καλά,
1: ακόμη.
0: Εδώ είπε ότι με στήριζε, λέει, φανατικά η Μελώνη, τώρα λέει δεν τη θέλω ούτε ως φαν.
1: Ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει. Κάπως σαν το Ελνίνιο, για το οποίο θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Κώστα Συνολάκη. Είναι καθηγητής φυσικών καταστροφών. Είναι μεγάλη μας χαρά που είναι μαζί μας. Κύριε Συνολάκη, καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Μπορείτε, κύριε καθηγητά, να μας εξηγήσετε γιατί ο διεθνής τύπος, γιατί τα προγνωστικά μοντέλα λένε ότι το Ελνίνιο φέτος μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό, και μάλιστα και σε μια κλίμακα εντός ενός αιώνα λένε ότι οι επιπτώσεις του μπορεί να είναι τέτοιες που δεν έχουμε ξαναδεί επί πολλές δεκαετίες.
2: Βεβαίως. Καταρχάς θέλω να σας πάω λίγο πίσω στην ιστορία, να καταλάβουμε τι είναι το Ελνίνιο και για πότε έγινε για πρώτη φορά αντιληπτό για το πόσο σοβαρό είναι. Αυτό γίνεται πριν από περίπου 40 χρόνια, όταν μια πολύ ακραία καταιγίδα χτυπάει την Καλιφόρνια και ειδικά την Σάντα Μόνικα. Αυτή είναι ουσιαστικά η παραλία του Λος Άντζελες. Η παραλία που βλέπετε στο Baywatch και τα λοιπά, είναι η παραλία της Σάντα Μόνικας. Και γκρεμίζει το 1/3 της Προβλήτας. Υπήρχε μια Προβλήτας, λέγεται το Santa Monica Pier, το οποίο ήταν μια εικονική καταστροφή. Πώς είναι δυνατόν τα κύματα να φτάσουν σε ύψος, και φτάσανε πάνω, να ξεπεράσουν το ύψος της Προβλήτας αυτής του αυτού του Pier, το οποίο είχε μάλιστα μέχρι και Λούνα Πάρκ επάνω, και να φτάσουν σχεδόν σε ύψος 8-9 μέτρα.
1: Ένα άτυπο τσουνάμι δηλαδή, κύριε Συνολάκη.
2: Ακριβώς, αλλά με πολύ μικρότερο μήκος κύματος. Ήταν δηλαδή ένα με τσουνάμι, αλλά με πολύ μικρό χρόνο. Το τσουνάμι έχει πολύ μεγάλο, σε να έβλεψε ένα βουνό το οποίο έρχεται. Αυτό ήταν ουσιαστικά σε ένα πολύ ακραίο κύμα. Ναι. Αυτό λοιπόν ξεκίνησε την διερεύνηση. Πώς είναι δυνατόν να έχει ξεκινήσει αυτή η μεγάλη καταιγίδα. Και τότε βρέθηκε ότι υπήρχε αυτός ο κύκλος που το ονομαζόταν Ελνίνιο. Κανένας δεν περίμενε ότι θα ήταν τόσο ακραίο. Αλλά και θα ξαναέρθω τώρα, γιατί μετά από 40 χρόνια τι έχουμε μάθει. Τότε λοιπόν πιστεύαμε ότι τα Ελνίνιο γίνονται κάθε 7-8 χρόνια, και για να εξηγήσω ότι γίνεται, ξέρετε, όλη η γη έχει θαλάσσια ρεύματα τα οποία μεταφέρουν θερμότητα, μεταφέρουν από το ένα σημείο στο άλλο. Το γεγονός ότι η Βόρεια Ευρώπη, η δυτική ακτή της Βόρειας Ευρώπης, η Γαλλία και η Αγγλία είναι κατοικήσιμες, οφείλεται στο ότι ένα ζεστό ρεύμα μεταφέρει νερό από την Καραϊβική προς τη Δυτική Ευρώπη. Λοιπόν, τα θαλάσσια ρεύματα επηρεάζουν το κλίμα της γης πάρα πολύ. Κάθε περίπου 7-8 χρόνια, έτσι πιστεύαμε, αλλά τώρα με την κλιματική αλλαγή γίνεται πιο συχνά και πιο έντονα, ότι αλλάζει ένα ρεύμα το οποίο ήταν στο ηλεκτρικό ερημικό, αλλάζει την ροή του, δηλαδή να πηγαίνει από ανατολικά προς δυτικά, δηλαδή από την Λατινική Αμερική να πηγαίνει προς την Ασία, αλλάζει και πηγαίνει ανάποδα. Αυτό λοιπόν όταν γίνεται επηρεάζει όλο τον καιρό της γης. Το κακό είναι ότι κάθε φορά και με κάθε ελνίνιο που γίνεται τα αποτελέσματα φαίνεται να είναι χειρότερα από πριν. Και αυτό που, είναι, που φαίνεται ότι φέτος, ότι μαζεύεται ένα ελνίνιο το οποίο μπορεί να έχει τέτοιες επιπτώσεις σαν και αυτό το εικονικό ελνίνιο που σας είχα πει στην Καλιφόρνια το 1983 με πολύ ακραία κύματα, τουλάχιστον στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ, ακραίες καταιγίδες και πάρα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα.
1: Αυτό κύριε καθηγητά μέχρι πότε μπορεί να διαρκέσει εφόσον επαληθευτούν όλες οι προβλέψεις? Νομίζω ότι τα μοντέλα σχεδόν όλα είτε είναι αμερικανικά είτε είναι ευρωπαϊκά συγκλίνουν στο ότι ακριβώς αυτό το φαινόμενο ελνίνιο φέτος θα είναι πολύ ισχυρό.
2: Αυτό μπορεί να διαρκέσει μέχρι και την άνοιξη, δηλαδή μέχρι και τον επόμενο Μάιο. Το θέμα μας είναι το εξής, ότι όσον αφορά τον ελληνικό θα διαρκέσει μέχρι τότε. Αυτό το οποίο δεν ξέρουμε, επειδή η ένταση του φαινομένου που φαίνεται στα κλιματικά μοντέλα είναι τόσο μεγάλη, πώς ακριβώς θα επηρεάσει τη Μεσόγειο και πώς ακριβώς θα επηρεάσει την Ανατολική Μεσόγειο, που είναι το ζητούμενο. Αυτό δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε στοιχεία από πάρα πολλά ελνίνιο ώστε να μπορέσουμε να το δούμε αυτό. Αρχικά φαίνεται ότι το χειρότερο θα είναι στη Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά το τι αντίκτυπο θα έχει ένα τόσο μεγάλο ατμοσφαιρικό φαινόμενο στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτό θα το δούμε δυστυχώς στην πορεία. Δεν θα το ξέρουμε μέχρι περίπου το φθινόπωρο. Δηλαδή νομίζω ότι το φθινόπωρο θα έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα για το τι θα γίνει στην Ελλάδα την Άνοιξη.
0: Ναι, γιατί διάβαζα και διάφορα ρεπορτάζ, όπως για παράδειγμα η περίπτωση της Πορτογαλίας που είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια και αυτές τις μεγάλες πυρκαγιές. Εκεί ήδη καταλαβαίνετε, εκεί εντείνεται ο φόβος να υπάρξει.
2: Γιατί κοιτάξτε, το ένα πράγμα, όταν μιλάμε για ακραία φαινόμενα, δεν μιλάμε απλώς για ακραίες καταιγίδες, δηλαδή να γίνουν πλημμύρες και ακραίες βροχές, αλλά και ακριβώς και ακραίοι καύσονες. Δηλαδή, όσο το κλίμα το αποσταθεροποιούμε και αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, δυστυχώς όλοι μας βλέπουμε αυτή την αποσταθεροποίηση του κλίματος. Δηλαδή για εκατονταετίες το κλίμα της γης ήταν σχετικά σταθερό. Περνούσε μερικούς κύκλους, αλλά αυτό ήταν. Τώρα αυτοί οι κύκλοι έχουν πολύ μεγαλύτερο εύρος. Δηλαδή τα ακραία φαινόμενα, οι ακραίες ξηρασίες, οι ακραίες πλημμύρες είναι πολύ χειρότερες από ό,τι ήταν ιστορικά τις τελευταίες, τουλάχιστον τα τελευταία 100 χρόνια που έχουμε καλύτερα στοιχεία.
1: Ως πολίτες εμείς, κύριε Συνολάκη, μπορούμε να κάνουμε κάτι? Ή είναι θέμα των χωρών που έχουν πολύ μεγάλη βιομηχανική παραγωγή και άρα εμείς πρέπει να είμαστε αδιάφοροι, ότι ό,τι και να κάνουμε εμείς, ό,τι και να προσέξουμε σε σχέση με το κλίμα, αν η Κίνα, αν η Ινδία, αν οι άλλες χώρες που έχουν τεράστια βιομηχανία δεν αλλάξουν συνήθειες, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα? Τι ισχύει?
2: Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Καταρχάς θέλω να πω ότι η Κίνα αυτή τη στιγμή είναι και προχωρεί καλύτερα και πιο γρήγορα ουσιαστικά στο να καθαρίζει και να χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της σημερινής κυβέρνησης έχουν αλλάξει την πολιτική τους. Άρα η Κίνα δεν είναι πια από τους κακούς που λέγαμε «Α, κοίταξε τι γίνεται στην Κίνα». Η Κίνα αυτή τη στιγμή έχει τη μεγαλύτερη παραγωγή από ανανεώσιμες, από ηλιακά πάνελς, από αυτοκίνητα, από μπαταρίες. Η Κίνα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Το μεγάλο στοίχημα είναι η Ινδία. Αλλά με ρωτήσατε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Αν όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δεν κάνουν αυτό το οποίο μας αναλογεί, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Δηλαδή αυτή η μεγάλη αλλαγή δεν θα έρθει από πάνω προς τα κάτω. Θα έρθει από κάτω προς τα πάνω.
1: Μάλιστα.
2: Η καθημερινή μας ερώτηση πρέπει να είναι: αυτός είναι ο κόσμος που θέλουμε να αφήσουμε στα παιδιά μας? Πολύ πιο ακραία φαινόμενα και ένα αποσταθεροποιημένο κλίμα που δεν ξέρουμε που θα μας οδηγήσει? Πολύ απλά πράγματα. Οι καθημερινές μας αποφάσεις, ανακύκλωση, τα που, όλα αυτά πράγματα που γνωρίζουμε όλοι. Να περιορίσουμε την κατανάλωση του νερού, την ανακύκλωση, να περιορίσουμε την κατανάλωση στην Ελλάδα από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όλα αυτά τα πράγματα όλοι μας πρέπει να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί, ξεκινώντας από το πιο απλό από όλα, το οποίο είναι η ανακύκλωση. και η μείωση της κατανάλωσης. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ένα μεγάλο κομμάτι της κλιματικής αλλαγής είναι η υπερκατανάλωση. Σε αυτό μπορούμε να κάνουμε κάτι. Καταναλώνουμε πολύ περισσότερο από ό,τι καταναλώναμε σαν κοινωνία πριν από 20 με 30 χρόνια. Μερικοί μπορεί να το πούνε ότι αυτό είναι πρόοδος. Μπορεί να είναι πρόοδος σε ένα κομμάτι, αλλά το βασικό θέμα είναι ότι έχει ένα φοβερό κλιματικό αποτύπωμα. Η υπερκατανάλωση είναι πάρα πολύ κακή για τον πλανήτη.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Νομίζω ότι πολλοί δεν ξέραμε αυτή την διαπίστωση ότι η Κίνα φαίνεται ότι πηγαίνει πολύ γρήγορα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παραλλήλως έχει ανοίξει μια συζήτηση παγκόσμια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για αυτούς τους μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Δεν μπορώ να συγκρατηθώ και να μην σας ρωτήσω, κύριε Συνολάκη.
2: Φυσικά, χαίρομαι που με ρωτάτε. Όλα αυτά τα πράγματα, οποιοδήποτε θα είναι ουσιαστικά οι μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες, θα είναι η μετάβασή μας, η μόνη μας ελπίδα να κάνουμε μετάβαση που να μην έχουμε, που να μην καίγαμε ορυκτά καύσιμα. Έτσι κι αλλιώς οι πυρηνικοί αντιδραστήρες έχουν ημερομηνία λήξης. Κανένας πυρηνικός αντιδραστήρας δεν κρατάει περισσότερο από 30 ή 40 χρόνια από το σχεδιασμό του.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό λοιπόν. Φυσικά θα ήταν καλύτερο να μην το χρειαζόμαστε, αλλά η αλήθεια είναι ότι η τεχνολογία τώρα είναι σε τέτοιο βαθμό που με τους μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες είναι πολύ πιο ασφαλής και πολύ πιο, από τις προηγούμενες γενιές, και είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε. Θα έλεγα το εξής. Τι προτιμούμε να κάνουμε, να αναπνέουμε το καυσαέριο, να πηγαίνουμε με μεγάλο τρέχοντας όπως πηγαίνουμε στην καταστροφή, ή να πάρουμε ένα απειροελάχιστο ρίσκο? Αυτή τη στιγμή είμαι επιστήμονας, μπορώ να σας πω ότι δεν έχει ρίσκο. Θα σας πω ότι υπάρχει ένα απειροελάχιστο ρίσκο, αλλά συγχρόνως να γλιτώσουμε την ανθρωπότητα. Οπότε νομίζω ότι αυτές είναι επιλογές που πρέπει να κάνουμε σαν κοινωνία και να επιβάλλουμε στις κυβερνήσεις τι μέλλον θέλουμε. Αλλά το μέλλον, ότι όλα μπορεί να είναι να συνεχίσουμε έτσι καλπάζοντας την υπερκατανάλωση των προϊόντων, την υπερκατανάλωση ενέργειας, την υπερκατανάλωση νερού, και να περιμένουμε ότι δεν θα πέσουμε στον κρεμό, αυτό δεν γίνεται. Δυστυχώς δεν υπάρχει μαγική λύση. Το πιο κοντά σε μαγική λύση αυτή τη στιγμή είναι αυτή η μικρή πυρηνική αντιδραστήρια, που είναι όσο κοντά μπορούμε να φτάσουμε σε μια λύση η οποία είναι κατά τα άλλα η πιο περιβαλλοντικά σωστή.
1: Ακούτε τον κύριο Κώστα Συνολάκη, είναι καθηγητής φυσικών καταστροφών. Ξεκινήσαμε από το Ελνίνιο, που ήταν και η αφορμή που ζητήσαμε να μιλήσουμε μαζί του, αλλά φτάνουμε μέχρι την ενέργεια, μέχρι το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το περιβάλλον. Εσείς, με τους ανθρώπους με τους οποίους έχετε την μεγαλύτερη εξοικείωση και μιλάτε καθημερινά, ποιο είναι αυτό που τους λέτε ότι θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και στον ελλαδικό χώρο, αλλά συνολικά και ως Ευρωπαίοι και έπειτα βέβαια ως ανθρωπότητα? Ποιο είναι αυτό που σας τρομάζει, κύριε Συνολάκη?
2: Δεν υπάρχει, να ξεκινήσουμε σαν ανθρωπότητα. Η κλιματική αλλαγή είναι πραγματικά μια υπαρξιακή κρίση. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει το όριο, είχαμε βάλει σαν ανθρωπότητα τον 1,5 βαθμών μέχρι το 2050, το 1,5 βαθμό αύξηση, μέση αύξηση της θερμοκρασίας της γης σε σχέση με το 1800, και τώρα πηγαίνουμε στα 2. Για να καταλάβετε τι είναι 1,5 βαθμός, σκεφτείτε εσείς, η θερμοκρασία σας είναι 37 βαθμοί, 36,5. Φανταστείτε να έχετε θερμοκρασία 38. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά σας δίνει μια εικόνα τι είναι 1,5 βαθμός μέση αύξηση. Λοιπόν, αυτό είναι μια υπαρξιακό πρόβλημα για την ανθρωπότητα. Σε αυτό πρέπει όλοι να κάνουμε κάτι. Όσον αφορά την Ελλάδα, στην Ελλάδα γενικά με τις ανανεώσιμες πηγαίνουμε σχετικά καλά. Εγώ δεν συμφωνώ με όλο αυτό το πράγμα που γίνεται με τα υλικά πάρκα που όλοι δεν τα θέλουν. Κάπου πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να παράγουμε ενέργεια. Δεν μπορούμε να παράγουμε ενέργεια από το πετρέλαιο και από το λιγνίτι.
1: Αυτές οι ανησυχίες, κύριε καθηγητά, που έχουν πολλές τοπικές κοινωνίες, ότι χαλάνε το ανάγλυφο, ότι μεταβάλλεται η φυσική ομορφιά ενός χώρου, είναι κάτι που το συμμερίζεστε ή το θεωρείτε
2: υποχρεωτικό? Φυσικά το συμμερίζομαι, αλλά από την άλλη πλευρά όλοι πρέπει να διαλέξουμε το τι θέλουμε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, θα καίμε φυσικό αέριο? Βλέπετε τι γίνεται και γεωπολιτικά τώρα με το ότι δεν γίνεται αυτό. Αυτό μας καταστρέφει την υγεία μας. Τουλάχιστον το άλλο, οπτικά, θέλουμε να μαζέψουμε όλη την Ελλάδα, να γκρεμίσουμε, να μην αφήνουμε να κτίζουν οι άνθρωποι στις κορυφογραμμές. Δεν μπορεί όμως να αφήνουμε να λέμε ότι τα αφήνουμε βίλες και πολύ ακριβά σπίτια και από την άλλη πλευρά, α όχι δεν θέλουμε τις ανεμογεννήτριες, αν κοιτάξετε την Αθήνα και βλέπετε τι γίνεται στην Πεντέλη ή τι γίνεται στο ψυχικό, θα βλέπετε την κορυφή, βλέπετε παντού σπίτια πάνω. Αυτά δεν χαλάνε το ότι δεν μπορούμε όμως να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν μένει να κάνουμε ανάπτυξη, να αναπτύσσουμε και να κτίζουμε στα βουνά, αλλά να μην θέλουμε τις ανεμογεννητρίες. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αλλά με ζητήσατε, με ρωτήσατε και αυτό θέλω να ξαναγυρίσω.
1: Μάλιστα.
2: Τι είναι αυτό που με ανησυχεί περισσότερο στην Ελλάδα? Η λειψιδρία. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και πολύ φοβάμαι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, δηλαδή οι υπεύθυνες εταιρείες, μία από αυτές είναι η ΕΔΑ, δυστυχώς δεν κάνουν τα πράγματα που χρειάζεται μακροπρόθεσμα.
0: Μα ήδη πολλά νησιά βλέπουμε να μπαίνουν σε καθεστώς.
2: Είναι τεράστιο πρόβλημα. Αυτό δυστυχώς θα το δούμε μπροστά μας, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνεται προγραμματισμός για τα επόμενα 10 και 20 χρόνια. Και δεν νομίζω ότι γίνεται με μεσοβέζικες λύσεις και αυτό με στενοχωρεί πάρα πολύ.
0: Ήδη κυρίε Συνολάκη, βλέπουμε πολλά νησιά που μπαίνουν προληπτικά σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης όσον αφορά την λειψιδρία. Επειδή έρχεται και καλοκαίρι και οι ανάγκες είναι περισσότερες, όπως έχουμε πει, έρχονται και οι τουρίστες, οπότε αυτό δημιουργεί, όπως είπαμε, μεγαλύτερες ανάγκες. Πρακτικά, για να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το ζήτημα, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να κάνουμε?
2: Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου είναι δύο τα θέματα. Το ένα είναι σε επίπεδο προγραμματισμού, κρατικού προγραμματισμού, δημοσίου προγραμματισμού, περιφερειακού προγραμματισμού. Το άλλο είναι τι κάνουμε εμείς σαν άνθρωποι. Σε επίπεδο περιφερειακού και κρατικού προγραμματισμού δεν μπορούμε να μην βάλουμε στην εξίσωση την ανακύκλωση των κατεργασμένων λιμάτων από την Ψιτάλη και τους. Αυτό το πράγμα είναι ποταμί νερό, το οποίο το χάνουμε, πάει στη θάλασσα και δυστυχώς αυτά τα πράγματα που ακούω, εγώ το έχω βάλει στο δημόσιο διάλογο, είναι μικρές μισοβέζικες λύσεις. Θα κάνουμε αυτό, εκείνο. Δεν χρειάζεται. Είναι, ξέρετε, εγώ έχω περάσει όλη μια
1: ζωή. Δεν πρέπει να χάνετε νερό, λέτε.
2: Δεν πρέπει να χάνετε νερό. Καταρχάς, πόσο χάνουμε στην Αθήνα από τις διαρροές στην ΕΔΑΠ και κανένας δεν φωνάζει.
1: Και σε όλη την Ελλάδα, ίσως στην Αττική είναι πολύ καλύτερο το δίκτυο από ό,τι σε άλλες περιοχές της περιφέρειας.
2: Από αυτό το πράγμα πρέπει να αρχίσουμε, δηλαδή να κάνουμε, να μειώσουμε τις απώλειες. Ποιος φωνάζει για αυτό το πράγμα? Κανένας απολύτως.
1: Υποθέτω ότι θα είναι μια επένδυση δισεκατομμυρίων σε όλη την ελληνική επικράτεια.
2: Τι να κάνουμε, αυτό χρειάζεται. Ναι. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε την ΕΛΑΠ και τις άλλες εταιρείες υδάτων κάνουν, διαφημίζουν, κάνουν νερό. Τα στοιχεία όμως πού είναι? Δεν είναι. Αλλά το άλλο το κομμάτι, αυτό είναι σε επίπεδο κρατικό. Τι κάνουμε εμείς σαν άνθρωποι? Στην Αθηνά και χείρα κοινή. Μείωση της κατανάλωσης εμείς οι ίδιοι. Είναι αστείο. Ρωτάω πολλούς ανθρώπους αν ξέρουν στα διάφορα καζανάκια που είναι υποχρεωτικά, γιατί έχει δύο κουμπιά. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν ότι το ένα κουμπί έχει για πολύ μικρότερη κατανάλωση. Τουλάχιστον να ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Κύριε καθηγητά, επειδή είπατε το καζανάκι, συγγνώμη που θα το πω. Επειδή είπατε το καζανάκι στην Ιαπωνία. Πολλές φορές το νερό που χρησιμοποιείται μέσα στο σπίτι υπάρχει εγκατάσταση ώστε αυτό να διοχετεύεται στο καζανάκι και να μην πηγαίνει εκεί καθαρό νερό, καθαρό πόσιμο νερό όπως συμβαίνει στην
2: Αττική. Το είπατε τέλεια. Κοιτάξτε, δεν είναι το θέμα. Το θέμα μας αυτή τη στιγμή δεν είναι τεχνολογικό. Η τεχνολογία υπάρχει. Είναι θέμα βούλησης και θέμα οράματος. Το πρόβλημα το οποίο έχουμε στη χώρα μας και σε άλλες χώρες, αλλά ειδικά στη χώρα μας, είναι αυτή η έλλειψη οράματος. Κανένας δεν σκέφτεται τι θα γίνει σε 20 ή σε 30 χρόνια. Όλοι σκέφτονται τον ορίζοντα, τι θα γίνει σε 4 χρόνια, 5, όσο είμαι υπουργός, όσο είμαι διοικητής ενός οργανισμού ή όσο είμαι εκεί, πώς θα την περάσω, πώς θα την βγάλω. Ποιος σκέφτεται τι θα γίνει στην Ελλάδα? Δυστυχώς κανένας. Αυτό το πράγμα είναι, τι να σας πω, είναι πολύ στενάχωρο.
0: Σας μεταφέρω και το μήνυμα που μας έχει στείλει η Κωνσταντίνα. Λέει, όταν οι πισίνες είναι παντού και όταν οι μπλε κάδια αδειάζονται στα σκουπίδια, τι να κάνει ο πολίτης?
2: Φυσικά. Μα κοιτάξτε, είναι δυνατόν, όχι μονάχα οι πισίνες, είναι δυνατόν στα νησιά του Αιγαίου να έχουμε γκαζόν, φυσικό γκαζόν. Το φυσικό γκαζόν δεν είναι φυσικό στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε, δεν είναι του δικού μας κλίματος. Και όμως έχουμε γήπεδα γκολφ και τέτοιο, και έχουμε και σε όλη την Ελλάδα, στην Κρήτη που είναι τελείως ξηρό το κλίμα, έχουμε γήπεδα γκολφ με γκαζόν. Τι να σας πω. Δηλαδή ο παραλογισμός δεν έχει όρια. Έχουμε γκαζόν σε ξενοδοχεία. Σε μια χώρα που το κλίμα μας δεν είναι αυτό σε ξενοδοχεία, στα νησιά. Δεν είναι για γκαζόν. Είναι φυσικό το γκαζόν. Και λένε φυσικό γκαζόν. Όχι. Δεν είναι φυσικό. Είναι αφύσικο στην Ελλάδα. Δηλαδή πράγματα τα οποία είναι κοινή λογική. Ναι. Και όμως προσπαθούν τα ξενοδοχεία να κρατήσουν φυσικό γκάζο. Δεν γίνεται έτσι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Συνολάκη, νομίζω ότι όσοι σας ακούν, όσες σας ακούν μέσα από τη συχνότητα των 105,8 από το Earth News Radio, νομίζω ότι δύσκολα μπορώ να υποσιαστώ ότι κάποιος θα διαφωνήσει με τα αυτονόητα αυτή την κοινή λογική που είπατε. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε γιατί τη λέμε κοινή, γιατί θα πρέπει να την έχουμε όλοι. Και πόσο μεγάλη επανάσταση θα ήταν να γίνει αυτή η επανάσταση του αυτονόητου σε τόσο απλά θέματα, όπως για παράδειγμα τις πισίνες. Δεν γίνεται σε μια νησιωτική χώρα να συζητάμε για πισίνες. Μπορεί να το θέλουν οι ξένοι τουρίστες, αλλά εδώ έρχονται νομίζω για τις θάλασσες και εμείς δεν έχουμε το περιθώριο να χαλάμε αυτό το νερό στις πισίνες. Επίσης το καζόν, επίσης τα γήπεδα του γκολφ και επίσης και στην άρδευση αλλά και στα δίκτυα υδροδότησης, που καλό θα ήταν σιγά σιγά να γίνει αυτό το σχέδιο για να αντικατασταθούν, να εξυγχρονιστούν σε όλη την επικράτεια, να μην χάνεται το πολύτιμο νερό. Ναι. Πολύ σας ευχαριστούμε για το
0: πολύ,
1: χρόνο σας.
0: Ευχαριστούμε
2: πολύ, κύριε Συνολάκη. Καλά, καλή σας μέρα και να έχουν οι κροατές μας και εσείς ένα καλό καλοκαίρι.
1: Ο κύριος Κώστας Συνολάκης, καθηγητής φυσικών καταστροφών, ακαδημαϊκός, και τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ κρατάω αυτό που είπε, ότι η τεχνολογία υπάρχει, οι λύσεις όπως μας τις περιέγραψε υπάρχουν, αλλά γενοτροπίας χρειάζεται. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον, ας ξεκινήσουμε σε ατομικό επίπεδο για να τα δούμε φυσικά και ναι, σε περιφερειακό επίπεδο, όπως είπε.
1: Και καλό θα είναι και πράγματα που πολλές φορές μπορεί να τα θεωρούμε ίσως ίσονο σημασίας. Δεν είναι όμως. Για παράδειγμα, το αυτοκίνητό μας είναι βρώμικο. Δεν χρειάζεται να καταναλώνουμε τόνους νερού για να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας ή τα μπαλκόνια μας ή τις εισόδους. Ή πολλές φορές να παίρνουμε το λάστιχο και να πλένουμε το δρόμο, γιατί θεωρούμε έτσι ότι θα δροσίσει. Και τι κάνουμε αν το κάνει ο γείτονας ή η γειτόνισσα? Πώς του το λέμε χωρίς να χαλάσουμε τις καρδιές μας και χωρίς να του πούμε? Το λέμε με τρόπο ότι πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνεις, πολύ σημαντικό, αλλά ίσως δεν είναι η καλύτερη στιγμή για να χαλάμε έτσι το νερό από το οποίο όλοι εξαρτώμεθα και το οποίο μπορεί να λείψει σε όλους μας.
0: Θεωρείς ότι θα μας ακούσει ο γείτονας αν το πούμε έτσι?
1: Θεωρώ ότι με ήπιο τρόπο και μιλώντας γλυκά, τέχνη που την κατέχεις πάρα πολύ καλά, μπορείς να πεις ακόμη και τα πιο δύσκολα πράγματα και ακόμη και αν δεν σταματήσει την ίδια στιγμή, γιατί μπορεί να ντραπεί, νομίζω ότι θα λειτουργήσει και κάποια στιγμή θα το πράξει.
0: Θα έχουμε την κοινή λογική που είπες και εσύ. Θα επικρατήσει. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11, Μάικη, που ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
1: Έρχεται η Μαρία.
0: Έρχεται η Μαρία, έρχεται το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς μένουμε εδώ γιατί μπαίνουμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με πολλά και διάφορα θέματα και φυσικά έχετε στείλει και πολλά μηνύματα τα οποία θα τα διαβάσουμε αμέσως μετά.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ωστόσο του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολάχ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο NBC News ότι τηλεφώνησε στο Ισραήλ και ζήτησε να συμφωνήσει σε εκεχηρία στο Λίβανο, αλλά δεν διευκρίνησε αν μίλησε απευθείας με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Ισραήλ θα φροντίσει η Χεζμπολάχ να πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα, διαμήνυσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και επανέλαβε πως ο στρατός του θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο για όσο χρειαστεί. Στο μεταξύ, ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έχει προγραμματιστεί στην Ουάσιγκτον από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Στο περιθώριο των εξελίξεων, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μαρκο Ρούμπιο αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο των ομολόγων του από τις χώρες του κόλπου στο Μπαχρέιν. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικότερο κέρδος από τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Για την ακρίβεια και τις τιμές των καυσίμων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι έχει ήδη καταγραφεί μείωση άνω των 15 λεπτών στη βενζίνη και τον ντίζελ. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε η μείωση να περάσει στην Αντλία προς όφελος των καταναλωτών, υπενθυμίζοντας ότι για τον τρέχοντα μήνα ισχύει επιπλέον επιδότηση 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανέναρξης διπλωματικών διάβλων επικοινωνίας της Ευρώπης με τη Ρωσία, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι τον πρώτο λόγο σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μπορεί να έχει μόνο η Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ευρώπη δεν διεκδικεί ρόλο διαμεσολαβητή, καθώς έχει ταχθεί υπέρ της Ουκρανίας. Στην τελική ευθεία εισέρχονται 7 νέες παρεμβάσεις οικονομικής ενίσχυσης για νοικοκυριά, μισθωτούς, επαγγελματίες και συνταξιούχους, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αμέσως μετά την ψήφιση του πολυνόμου σχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που ήδη συζητείται στη Βουλή. Πρόκειται κυρίως για μέτρα που είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τον περασμένο Μάρτιο, μετά την επιβεβαίωση από τη Eurostat της δημοσιονομικής υπεραπόδοσης της ελληνικής οικονομίας για το 2025. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος στην υπόθεση. Ίχνη αίματος εντοπίστηκαν στο σπίτι της αγνοούμενης, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου θα βρεθούν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Νεκρή Ιταλίδα τουρίστρια σε μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε παραθαλάσσιο θέρετρο στη Δομινικανή Δημοκρατία. Οι αρχές κάνουν λόγο για μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε συνθήκες νέου κύματος καύσωνα βρίσκεται η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις αρχές σε πολλές χώρες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί και εκφράζονται φόβοι για ένα από τα ισχυρότερα κύματα ζέστης των τελευταίων δεκαετιών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο. Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα και λέω να ξεκινήσουμε με τα δικά σας μηνύματα. Ο Πέτρος μας λέει: υπέροχος ο κύριος Συνολάκης. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στον Κωνσταντίνο. Την Κωνσταντίνα μεταφέραμε το μήνυμά της. Ο Κωνσταντίνος λέει: αν τα ποτάμια λέει που ρουφάει η Αττική παρέμενε στις περιοχές όπου υπήρχαν και οι υδροφόρες της περιφέρειας, θα ήταν διαφορετικός και η άδρευση και η ίδρυυση της περιφέρειας θα ήταν μια χαρά.
1: Αν τα ποτάμια που ρουφάει η Αττική παρέμεναν στις περιοχές όπου υπάρχουν. Μάλιστα.
0: Ναι, και για τις πισίνες.
1: Λέτε για τις πισίνες των νησιών και όλο για τα νησιά. Ο τουρισμός που επικαλείστε, από πού θα φέρει χρήμα για να ζει και η Τερατούπολη? Σωστό. Να έρθει ο τουρισμός, αλλά εδώ μπορούμε να βάλουμε κάποιους κανόνες στα νησιά, που είναι γύρω-γύρω θάλασσα και παντού παραλίες, παντού ακτές για να κολυμπήσει κάποιος. Ίσως είναι μια υπερβολή να καταναλώνουμε νερό που είναι τόσο χρήσιμο, τόσο πολύτιμο για αυτή την πισίνα που πολλές φορές σε πολλές περιοχές μοιάζει και με αυτό που λέμε στην Κεφαλονιά σαν γουρνόλακος. Μια μικρή πισινούλα. Εντάξει παιδιά, μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτό. Και επίσης είπαμε και τον καζόν που έχουν πολλές ξενοδοχειακές μονάδες ή πολλές πολυτελείς κατοικίες, μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτό τον καζόν. Δεν είναι κάτι που το είχαμε πάντα.
0: Ξέρεις, στην πισίνα βάζεις θαλασσινό νερό, βέβαια δεν ξέρω τώρα γιατί έχει και τα φίλτρα.
1: Αφού ξέρεις, το είπες αμέσως.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, λέω κάτι το οποίο μπορεί να το έχουν σκεφτεί και οι ακροατές.
1: Ο Ζώης τι λέει: είμαι οδηγός μαζικής μεταφοράς ανακύκλωσης από τους μπλε κάδους προς το εργοστάσιο ανακύκλωσης. Το 40% του υλικού, το 40% γράφει ο Ζώης, είναι σκουπίδια. Και αυτό γιατί δεν ξέρουμε να ανακυκλώνουμε. Και όταν ο πράσινος κάδος είναι γεμάτος, πετάμε τα σκουπίδια στον μπλε. Να τα, βλέπεις. Άρα και εμείς πρέπει ξανά να δούμε πώς ανακυκλώνουμε, πώς προετοιμάζουμε τις συσκευασίες για να τις πετάξουμε στον κάδο της ανακύκλωσης, πώς μπορούμε να μην ξοδέψουμε τεράστιες ποσότητες νερού για να καθαρίσουμε τις συσκευασίες που είχαν τρόφιμα ή κάποια άλλα προϊόντα και είναι ανακυκλώσιμες. Είναι κάποια πράγματα που καλό είναι να τα θυμίζουμε, να τα ψάχνουμε.
0: Και οι ίδιοι να τα ψάχνουμε, αλλά και γιατί όχι να υπάρχουν και ανάλογες καμπάνιες, θα έλεγα κι εγώ.
1: Ο Πέτρος, αξιόλογη συνέντευξη, να βελτιώσετε τον ήχο. Σας ευχαριστούμε Πέτρο και μας λέει ότι ήταν υπέροχος ο κύριος Συνολάκης με αυτά που είπε και άλλα σχόλια αρκετά για τις πισίνες.
0: Λοιπόν, θα τα διαβάσουμε όμως και θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια, γιατί ήδη μας περιμένει ο επόμενος καλεσμένος μας. Είναι ο κύριος Σωτήρης Ντάλης, καθηγητής διεθνών σχέσεων. Να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται τελικά, πού βρισκόμαστε κύριε Ντάλη τώρα όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Καλημέρα
0: Ιράν,
1: κύριε καθηγητά.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας κύριε Δρούτσα, κύριε Πολέτο. Καλημέρα.
1: Έχετε καταλάβει κύριε καθηγητά εσείς τι συμβαίνει? Έχουμε κάτι ανάμεσα σε πόλεμο και ειρήνη? Έχουμε μη πόλεμο? Έχουμε ειρήνη την οποία

0: κάποιοι απειλούν να επαναφέρουν σε πόλεμο.
1: Όλα αυτά που περιγράφεται έχουμε. Και έχουμε και τον Τραμπ, ο οποίος επιχειρεί να εμφανίσει μια εκεχηρία, ένα μνημόνιο συνεργασίας, κατανόησης, πώς το είπε, ως μια πολύ μεγάλη επιτυχία, ενώ είναι πολύ κατώτερη όχι μόνο των περιστάσεων, αλλά και της συμφωνίας που είχε πετύχει ο Ομπάμα το 2015.
2: Ναι, η αλήθεια είναι εδώ ότι η κάθε πλευρά λέει τα δικά της. Ακόμα και την υπογραφή της συμφωνίας, ο κύριος Τραμπ, επειδή αναφερθήκατε στον Αμερικανό πρόεδρο, το παρουσίασε και ως δώρο για τα γενέθλιά του.
1: Εντάξει, ωραία. Κοιτάξτε, όμως την ίδια στιγμή έχουμε έναν πόλεμο, έχουμε τα ασθενά του ορμού τα οποία έχουν τεινάξει παγκόσμιο εμπόριο στον αέρα. Είναι μια δύσκολη υπόθεση, ακόμα και αν λειτουργήσει αυτό το μνημόνιο της κατανόησης, όπως το είπαν, το οποίο δεν έχει κάποια νομική ισχύ. Πρέπει να το πούμε αυτό, το έγραψε ξεκάθαρα και η Γαλλική Μόντα αυτό. Επομένως, αν δεν υπάρξει μια οριστική συμφωνία, δεν μπορούμε να μιλάμε για μια οριστική επίλυση. Ακόμα και αν ξεκινήσει η ελεύθερη διέλευση στα στενά του ορμού, υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της αποναρκοθέτησης. Δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Αυτό είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία. Επομένως, θα καθυστερήσει η ομαλοποίηση της εμπορικής και οικονομικής ζωής στην περιοχή. Την ίδια στιγμή έχουμε μάλλον μια ρήξη ανάμεσα στον Τραμπ και τον Νετανιάχου. Οι Ισραηλοί φαίνεται πως είναι εντελώς απογοητευμένοι από την συμφωνία που φαίνεται να επιθυμεί ο Τραμπ.
0: Αυτό γιατί μιλούν... γίνεται, καθηγητά? Γιατί θεωρούν ότι οι όροι δεν είναι τέτοιοι που θα έπρεπε να υπαγορευτούν από την πλευρά των νικητών, όπως θεωρούν ότι είναι οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί?
1: Μα είναι οι νικητές. Δεν είναι καθόλου βέβαιο αυτό. Την ίδια στιγμή ο J.D. Vance τους λέει ότι πρέπει να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν την πραγματικότητα γύρω τους. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Αντιπρόεδρος έχει ξαναμιλήσει αρκετές φορές σκληρά. Φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη αντίδραση και έντονες επικρίσεις από την πλευρά του Ισραήλ για την συμφωνία. Υποστηρίζουν πως αντί για καθεστωτική αλλαγή, το ιρανικό καθεστώς το βγαίνει από τον πόλεμο πιο σκληροπυρηνικό και πιο τολμηρό, παρά τον αποκεφαλισμό, τον όποιο αποκεφαλισμό της ηγεσίας του. Επομένως, η απομάκρυνση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ από την περιοχή, όπως προβλέπει το μνημόνιο, και η δεδομένη υποχρέωση των Αμερικανικών δυνάμεων να αποσυρθούν από τη ζώνη του Ιράν εντός 30 ημερών, και αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια, μια επιπλέον ανασφάλεια στο Ισραήλ. Δεν μίλησαν για την καταστροφή των πυραυλικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης, ούτε και για την αποδυνάμωση των δορυφόρων της Τεχεράνης, δηλαδή της Χεσμπολάχ στο Λίβανο, των Χούθη στην Ιεμένη. Έχουν κάθε λόγο οι Ισραηλοί να θεωρούν πως αυτή η συμφωνία δεν τους εξυπηρετεί, δεν τους βοηθά. Είναι μια συμφωνία περισσότερο επικοινωνιακή από την πλευρά του Πρόεδρου Τραμπ. Οι πιέσεις που δέχεται εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών των επόμενων μηνών του Νοεμβρίου θα είναι δύσκολες. Επομένως, ζούμε μια νέα πραγματικότητα.
0: Σουντόκου μας περιγράφεται, κύριε Νταλή. Ένα σουντόκου μας περιγράφεται, γιατί δεν ξέρω αν πρέπει να πω σκανδιναβικό σταυρόλεξο ή άλλου είδους
1: σταυρόλεξο.
0: Τραμπικό σταυρόλεξο.
1: Έχουμε μια εξ αποστάσεως υπογραφή Αμερικανο-Ιρανικής συμφωνίας, μια θεατρική υπογραφή στην σύνοδο κορυφής του G7 ενώπιον των ηγετών των άλλων έξι κρατών.
0: Επειδή βρίσκονταν δίπλα στις Βερσαλίες, δύσκολο να αποφύγεις να βάλεις την υπογραφή σου στις Βερσαλίες.
1: Επικοινωνιακά του την έφερε ο Μακρόν, μάλλον. Κοιτάξτε, προφανώς ο διάλογος είναι το θεμέλιο της διπλωματίας, ειδικά όταν προκύπτουν διαρκώς νέες διαφορές. Ο πρόεδρος Τραμπ αυτό έδειξε να μην το κατανοεί σε καμία φάση αυτής της κρίσης. Το κατανοεί τώρα με ένα μνημόνιο συμφωνίας κατανόησης, το οποίο δυσανασχετεί και δυσαρεστεί την πλευρά του Ισραήλ. Επομένως, δεν πέτυχε τίποτα. Τον κατηγορούν οι δικοί του στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα πως η συμφωνία δεν είναι καθόλου καλή. Το Ισραήλ επίσης τον κατηγορεί. Πιθανότατα να τα αναπληρώσει αυτό στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, αν το εβραϊκό λόμπι κινηθεί εναντίον του, πολιτικά εννοώ. Δεν βλέπω.
0: Έχει
1: γιατί
0: πάρα πολλές επιπτώσεις. Πάρα πολλά παρεπόμενα. Όπως είπατε, μπορεί να πανηγυρίζει ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά είναι πολλά τα θέματα που θα δούμε στη συνέχεια. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ακόμη και αυτό το ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων για την ανασυγκρότηση του Ιράν, ότι δεν αποκαλείται πολεμικές επανορθώσεις ή πολεμικές αποζημιώσεις, αλλά νομίζω ότι με τη λογική των αρχαίων που λέγανε το ξύδι γλυκάδι, είναι ένα ταμείο για την ανάπτυξη του Ιράν και πώς η καταστροφή και επί της ουσίας η ζημία, γιατί κάποιες οικονομίες, κάποιες χώρες θα κληθούν να συνεισφέρουν για να συγκεντρωθούν αυτά.
1: Προφανώς. Και οι αμερικανικές εταιρείες θα έχουν τον πρώτο λόγο στην ανασυγκρότηση και ανάπτυξη, αν καταλαβαίνω καλά.
0: Νομίζω ότι αυτό φαίνεται να προκύπτει. Ναι.
1: Σε αυτό προσθέσετε και πως το Ιράν θα αποκτήσει πρόσβαση σε όλα τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία σε διάφορες τράπεζες που κινούνται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από 24 έως 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Μάλλον θα λέγαμε πως μοιάζει να είναι κερδισμένο το Ιράν από αυτή την υπόθεση. Θα συζητηθεί μελλοντικά το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου. Δεσμεύεται βέβαια η Τεχεράνη να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, αλλά το πλαίσιο της δέσμευσης δεν είναι ξεκάθαρο. Την ίδια στιγμή οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει στο Ιράν, τον ναυτικό αποκλεισμό, θα αποσύρουν τις δυνάμεις του από την περιοχή. Έχει κάθε λόγο το Ιράν να αισθάνεται δικαιωμένο για την στεναρή στάση που κράτησε απέναντι στον πόλεμο αυτό, άντεξε και πιθανότατα οι αναλυτές να του δώσουν το χαρακτήρα και του νικητή, θα έλεγα, αυτής της πολεμικής διάλεξης.
0: Γιατί αν μη τι άλλο μπορεί να εφωνεύθηκαν οι επικεφαλής του καθεστώτος των Μουλάδων, αλλά αλλαγή καθεστώτος δεν επιτεύχθηκε.
1: Καμία, και φαίνεται ότι υπάρχει μια συνέχεια, μια πολύ καλά δομημένη διπλωματία και ηγεσία, η οποία διαχειρίστηκε με πολύ έτσι εύστοχο τρόπο την κρίση και την όποια διαπραγμάτευση μέσω Πακιστάν ή μέσω άλλων φορέων και παραγόντων. Αντιθέτως, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν μια πολύ χαλαρή διαχείριση αυτής της κρίσης, ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμία εμπειρία και γνώση και της ιστορίας αλλά και της σπουδαίας αμερικανικής διπλωματίας. Τα αποτελέσματα φάνηκαν και φάνηκαν με τον πιο περίτρανο τρόπο σε αυτή τη συμφωνία, η οποία προφανώς αδική σε πολύ μεγάλο βαθμό εντός εισαγωγικών το Ισραήλ, το οποίο περίμενε να υπάρξουν αλλαγές στην πλευρά του Ιράν.
0: Για μισό λεπτό εδώ, κύριε Ντάλη.
2: Αν τώρα το Ισραήλ, ο κύριος Νετανιάχου, ουσιαστικά αποφασίσει να εκτροχιάσει αυτή τη συμφωνία, εκεί το μεγάλο ερώτημα είναι ως πού θα φτάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Πολύ καλά
2: πολιτείες.
1: Το λέτε, κύριε Ανδρότσα. Η συνεχιζόμενη σύγκρουση, γιατί βλέπουμε ότι υπήρξε μια εκεχηρία, συμφώνησαν σε μια κατάπαυση του πυρός, θα έλεγα, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ χθες, Παρασκευή, αλλά σήμερα είχαμε πάλι νεκρούς. Πόσο θα διαρκέσει αυτή η κατάπαυση του πυρός, αν είναι πραγματική και αν τελικά θα πάμε σε μια συνεχιζόμενη σύγκρουση, η οποία όχι μόνο θα απειλήσει αλλά θα ακυρώσει και τον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Οπότε πιθανό το Ισραήλ, ο Νετανιάχου, να κρατάει ακόμα στα χέρια του ένα δυνατό χαρτί και να τεινάξει στον αέρα αυτό το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο προετοιμάζει ουσιαστικά την τελική συμφωνία εντός των 60 επόμενων ημερών.
0: Είναι καθαρό σε εσάς, κύριε Ντάλη, κύριε καθηγητά, αν το Ισραήλ αυτό που θέλει είναι το μέτωπο του Λιβάνου και με έναν τρόπο η αδρανοποίηση της Χεζμπολάχ, όπως φαίνεται να έχει επιτευχθεί από το Ισραήλ και εναντίον της Χαμάς, ή θέλουν κάτι άλλο με το Ιράν? Θεωρούν ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις μπορούν να τους αποφέρουν κάτι μεγαλύτερο που εμείς δεν βλέπουμε?
1: Κύριε Πολάτο, έχω την αίσθηση ότι τα θέλουν όλα. Εκεί ίσως αυτό επιχειρεί να αναδείξει ο Βάνς με τη δήλωσή του ότι οι Ισραηλοί πρέπει να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν την πραγματικότητα γύρω τους, γιατί έχει δημιουργηθεί μια νέα πραγματικότητα μετά από αυτόν τον πόλεμο, που πολλές χώρες πλήρωσαν αυτόν τον πόλεμο χωρίς να φέρουν καμία ευθύνη, και αυτό έχει ένα τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο εις βάρος του Ισραήλ, και προφανώς ο Βάνς αυτό το μήνυμα θέλει να του στείλει, αλλά ο Νετανιάχου αρνείται να το καταλάβει, γιατί έχει ταυτεί στην πολιτική του ύπαρξη με αυτή την σύγκρουση και τη διένεξη.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Σωτήρης Ντάλης, καθηγητής διεθνών σχέσεων, για την ανάλυση σε σχέση με το τι συμβαίνει πραγματικά. Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που καταφέρνει να το πει με ήπιο λόγο και με πολύ καθαρή γλώσσα, για να καταλάβουμε ακόμη περισσότερο πόσο περίπλοκο είναι αυτό που συμφωνήθηκε ή που πάει να συμφωνηθεί.
2: Ούτε σκάκι να παίζαμε. Θέλει πολύ σκέψη.

0: Λοιπόν, τι μπορεί να έχει σχέση με αυτό που ακούμε από τους Dandy Warhols? Ποιο μπορεί να ήταν το τελευταίο υψηλό, the last high, που έχουμε ζήσει ως κοινωνία? Μπορεί να είναι οι συντάξεις που απολάμβαναν οι παλαιότεροι και που οι νεότερες γενιές, από ό,τι φαίνεται, μπορεί να μην δουν ποτέ, όπως ήταν...
1: Δηλαδή θες να μας πούν ότι, να μας πεις ότι δεν επαρκούν οι συντάξεις για το μέλλον? Να αρχίζω να αγχώνομαι.
0: Θέλω να πω ότι αυτό το οποίο είπε ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρας, ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους, θορύβησε πάρα πολλούς. Και γι' αυτό ζητήσαμε από τον κύριο Δημήτρη Μπούρλο, είναι εργατολόγος, τον γνωρίζετε, να μας εξηγήσει αν μπορεί να αποκωδικοποιήσει αυτά που είπε ο κύριος Τουρνάρας, για να δούμε πού είναι η αλήθεια, τι συμβαίνει και τι μπορεί να συμβεί τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες. Καλημέρα, κύριε Μπούρλο.
2: Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας, να είστε καλά.
0: Πώς καταλαβαίνετε εσείς αυτή την δήλωση του κύριου Στουρνάρα για την... αν μπορείτε να χαμηλώσετε τον ήχο από το ραδιόφωνο σας.
1: Να σας ακούμε λίγο καλά, για να μην έχουμε...
0: Για να έχουμε όσο το δυνατόν... Ωραία, πολύ καλά.
2: Μπορείτε να... Τώρα είναι καλύτερα.
0: Είναι καλύτερα, είναι καλύτερα, κύριε Πουλό, ναι. Είστε εν κινήσει, όπως και όλους μας έχει κινητοποιήσει αυτή η δήλωση του κυρίου Στουρνάρα. Τι σημαίνει, τι ήθελε να πει ο διοικητής?
2: Συμμετείχα στο συνέδριο που έγινε αυτή...
0: Στο συνέδριο επαγγελματικής ασφάλισης.
2: Ακριβώς, ναι. Ήμουνα σε αυτούς που συμμετείχαν στο συνέδριο. Παρακολούθησα όχι μόνο τον κύριο Στουρνάρα, αλλά και τους υπόλοιπους ομιλητές, οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε σχέση με την εξέλιξη του ασφαλιστικού. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι το εξής, ότι... Βεβαίως ο κ. Στουρνάρας είπε κάτι το οποίο πολλές φορές το συζητάμε και θα σας πω με ποια έννοια το λέμε. Τι είπε? Ότι μελλοντικά οι συντάξεις μπορεί να μην είναι σε τέτοιο ύψος που να αποτελούν αναπλήρωση εισοδήματος. Η σύνταξη πρέπει να παίζει ένα τέτοιο ρόλο, δηλαδή να αναπληρώνει το εισόδημα που χάνει ο ασφαλισμένος λόγω του ότι επαληθεύονται οι λεγόμενοι ασφαλιστικοί κίνδυνοι, δηλαδή το γύρας, η αναπηρία ή ο θάνατος. Λοιπόν, μπορεί να μην φτάνει αυτό, είπε, ότι υπάρχει κίνδυνος να μην επαρκούν και οι συντελεστές αναπλήρωση αλλά και το ύψος των συντάξεων. Εγώ θα πω το εξής. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες στο 90% καταβάλουν ασφαλιστική εισφορά στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, που σημαίνει ότι μετά από 40 χρόνια το ποσό σύνταξη που θα πάρουν, 40 έτσι, μετά από 40 χρόνια, θα είναι κάτω από 1.000 ευρώ, δηλαδή θα είναι περίπου στα 900 ευρώ. Και για τους μισθωτούς ισχύει το ότι η σύνταξη θα υπολογίζεται με το μέσο όρο των αποδοχών από τότε που ξεκινούν μέχρι τότε που συνταξιοδοτούνται. Ξεκινώντας και διατηρώντας ασφαλιστικό βίο με χαμηλές αποδοχές, είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να πάμε σε ψηλές συντάξεις. Βεβαίως η τοποθέτηση δεν είχε να κάνει μόνο με αυτό. Είχε να κάνει συνολικότερα με κάποιες επιφυλάξεις που έχει σε σχέση με το πώς θα εξελιχθεί το ασφαλιστικό, με κάποιες παραμέτρους που δεν είναι θετικές, όπως για παράδειγμα το δημογραφικό. Έτσι.
0: Η μείωση του αριθμού των εργαζομένων και η τεράστια αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων.
2: Για να θεωρείται ισορροπημένο ένα ασφαλιστικό σύστημα πρέπει τουλάχιστον 4 να δουλεύουν προκειμένου να σταξιοδοτείται ένας σε ένα διανεμητικό σύστημα όπως είναι το σύστημα που έχουμε εμείς.
0: Και τώρα, λοιπόν, αντί για 4 εργαζόμενους ανασυνταξιούχο...
2: Τώρα είμαστε λίγο κάτω από, 2%, από 2 ασφαλισμένους για συνταξιούχο. Είναι κάτι το οποίο μας έχει προβληματίσει και στις επιτροπές που συμμετείχα εγώ και του 2015 και του 2020.
0: Η λύση ποια θα είναι? Υπάρχει ενδεχόμενο να αυξηθούν περαιτέρω τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης?
2: Κοιτάξτε, τουλάχιστον με την νομοθετική ρύθμιση που υπάρχει σήμερα, τα ηλικιακά όρια συνδέονται με τον προσδιορισμό του προσδόκιμου ζωής και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Δηλαδή, αν αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής, τότε σύμφωνα με τη διάταξη του 2010 θα πρέπει αντίστοιχα να αυξηθούν και τα ηλικιακά
0: Κύριε
2: όρια.
0: Κύριε Μπουρλό, θα κάνετε παρακαλούμε μία παύση για να μας το εξηγήσετε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί νομίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό και παράλληλα με αυτή την απάντηση θέλουμε να μας απαντήσετε και στο τι μπορούν να κάνουν όσοι μας ακούν και θέλουν να αποφύγουν να βρεθούν μπροστά σε αυτό το δυσάρεστο πρόβλημα απροετοίμαστε.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
4: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
5: Σαν το νερό δεν έχει.
4: iForever 2026. Η γιορτή της αηφορίας για τέταρτη χρονιά στη Σύρο. 19 Ιουνίου στην Έπαυλη Τσιροπινά και 20 Ιουνίου στην παραλία του Αμερικάνου. Φέτος παρέα με τις Άγριοι. Εργαστήρια, μαγειρικές, σωματικές ασκήσεις, παραμύθια, παιχνίδια, μουσικές. Με άλλα λόγια, γιορτή. Η γιορτή της αηφορίας. Σας περιμένουμε. Φέρτε και τις φίλες σας. Διοργάνωση, Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αηφορία, Σύρου Ερμοπολής.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: 150 ευρώ για κάθε παιδί, 72 δόσεις για ρύθμιση χρεών και ακόμη 5 παρεμβάσεις στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που συζητείται στη Βουλή. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος στην υπόθεση. Σε εξέλιξη οι έρευνες. Νεκρή Ιταλίδα από φωτιά σε ξενοδοχείο στη Δομινικανή Δημοκρατία. Πάνω από 1.700 τουρίστες απομακρύνθηκαν. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Φεστιβάλ στη σκιά των βραχών 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ινάτου, μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλης Παπακονσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δημων Δύρωνα και Δάφνη Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio, 27 λεπτά πριν τις 12, και μιλάμε με τον κύριο Δημήτρη Μπούρλο, είναι εργατολόγος, για το ενδεχόμενο, αν υπάρχει, αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω του γεγονότος ότι, όπως μας είπε ο κύριος Μπούρλος, πλέον σε κάθε συνταξιούχο αντιστοιχούν δύο ασφαλισμένοι, ενώ το δέον είναι 4 εργαζόμενοι ανά συνταξιούχο. Κύριε Μπούρλο, μας λέγατε ότι το 2010 η απόφαση προέβλεπε.
4: Ναι. Ναι, η νομοθετική ρύθμιση το 2010 προβλέπει ότι ανά τριετία θα ελέγχεται η εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής σε σχέση με τα ηλικιακά όρια που ισχύουν. Μάλιστα, όταν νομοθετήθηκε αυτό το ηλικιακό όριο που ίσχυσε ήταν το 65ο και ήδη εμείς έχουμε πάει στο 67ο. Όπως φαίνεται, πρόκειται να επανεξεταστεί αυτό το 2027. Τα στοιχεία που φαίνεται ότι υπάρχουν μέχρι τώρα δεν δείχνουν ότι υπάρχει αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Κατ' επέκταση, τουλάχιστον το 2027, από ό,τι λέγεται και από πλευράς Υπουργείου, δεν πρόκειται να δούμε αύξηση στα ηλικιακά όρια. Ενδεχομένως το 2030 θα επανεξεταστεί το ζήτημα αυτό, να δούμε πώς θα εξελιχθεί το προσδόκιμο ζωής και από εκεί και πέρα βεβαίως να δούμε αν θα τεθεί ζήτημα αύξησης των ηλικιακών ορίων.
3: Μάλιστα. Τι είναι αυτό που θα συμβουλεύατε όσους είναι στα 40 τους, στα 50 τους, στα early 60s, δηλαδή στην αρχή της δεκαετίας των 60, τι θα τους συμβουλεύατε να πράξουν εάν βλέπουν ότι η σύνταξή τους, εφόσον είναι, όπως είπατε, ελεύθεροι επαγγελματίες, θα είναι περίπου 900 ευρώ ή μισθωτοί στο ίμιση του συνόλου του μέσου όρου των αποδοχών τους?
4: Κοιτάξτε, βεβαίως καλό θα είναι κάποιος καταρχήν να δηλώνει τις αποδοχές που πράγματι έχει, έτσι. Λοιπόν, γιατί από εκεί και πέρα έχει απώλεια όταν συζητάμε για μισθωτούς. Για τον ελεύθερο επαγγελματία καλό είναι να κάνει ένα προγραμματισμό, να δει τις δυνατότητες που έχει τις οικονομικές, γιατί λέμε τώρα ότι καλύτερα θα είναι να επιλέγει υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία για να πάρει υψηλότερη σύνταξη. Το θέμα είναι να υπάρχει και το διαθέσιμο εισόδημα για να γίνεται αυτό. Γιατί αν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία στην οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά, τότε το πρόβλημα θα είναι μεγαλύτερο. Πολύ μεγαλύτερο. Θα δημιουργηθεί μια οφειλή στην οποία δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί. Θα πρέπει να υπάρξει βελτιωμένη πορεία της οικονομίας, γιατί το ασφαλιστικό σαφώς συνδέεται με την πορεία της οικονομίας το επίπεδο μισθών θα πρέπει κατά το δυνατόν να είναι ικανοποιητικό και από εκεί και πέρα ο ελεύθερος επαγγελματίας θα πρέπει να δει τις οικονομικές δυνατότητες που έχει και να κάνει την επιλογή. Τώρα όσο αφορά το θέμα, γιατί από εκεί ξεκίνησε η ιστορία, τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης όταν νομοθετήθηκαν το 2002 για μας τους κοινωνικού ασφαλιστικούς ήταν ένα θέμα το οποίο το είδαμε με επιφυλακτικότητα μεγάλη. Δηλαδή θεωρήσαμε ότι μπορεί μέσω αυτού το κράτος να αποστεί από τις κοινωνικοασφαλιστικές υποχρεώσεις, από το ρόλο που πρέπει να παίζει στην κοινωνική ασφάλιση. Δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα έτσι, όμως όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα φαίνεται ότι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης σε μια χρονική πορεία, για να μην πω ότι θα είναι αναγκαιότητα, νομίζω ότι θα είναι κάτι χρήσιμο και νομίζω ότι είναι θεσμός ο οποίος θα αναπτυχθεί περισσότερο.
3: Ωραία, ακόμη, όταν λέτε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, κάντε το μας όσο γίνεται πιο ξεκάθαρο. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς να κάνουν το δικό τους ταμείο και να δίνουν επιπλέον εισφορές για να πάρουν κάποια επικουρική σύνταξη.
4: Οι εισφορές συνήθως δεν δίνονται μόνο από τους εργαζόμενους, δίνονται και από τους εργοδότες.
3: Μάλιστα.
4: Από τους φορείς εργοδοσίας δηλαδή. Ναι. Και από εκεί και πέρα έχουν αρχίσει να γίνονται τέτοια ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης.
3: Παράδειγμα, δώστε μας. Ναι.
4: Και η Eurobank η τράπεζα έχει και η Αλφα τράπεζα έχει και η τράπεζα πίστεως έχει και οι οικονομολόγοι έχουν ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης. Υπάρχουν, αλλά ακόμη δεν είναι τόσα πολλά. Είναι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης μπορεί να δώσουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα το οποίο να αναπληρώνει το συνολικό εισόδημα μαζί με τη συνταξιοδοτική παροχή. Βέβαια το κράτος, το τονίζουμε αυτό, πρέπει να στέκεται απέναντι στις υποχρεώσεις που έχει στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους και να προσπαθεί να διασφαλίσει ικανοποιητικό κατά το δυνατόν επίπεδο συνταξιοδοτικών παροχών. Όχι βεβαίως δίνοντας αλόγιστα συντάξεις, αλλά διατηρώντας μια ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική ευρωστία του συστήματος και στις κοινωνικοασφαλιστικές ανάγκες και υποχρεώσεις που πρέπει να καλύπτει ως κράτος.
3: Σας ευχαριστούμε κύριε Μπούρλο για αυτή την συνομιλία. Ο κύριος Δημήτρης Μπούρλος, διπλωμάτης, συγγνώμη κύριε Μπούρλο, εργατολόγος ήθελα να πω, μας θα είπε με μια διπλωματική γλώσσα, που να μην ενοχληθείτε και πολύ, γιατί είναι Σάββατο, ωραία μέρα, θα θέλετε να πάτε στη θάλασσα. Μην νομίζετε ότι τα πράγματα όλα μαύρα, όχι. Ούτως ή άλλως, Ντόνα μου, όταν βγαίνεις από το σπίτι το πρωί, το πεζοδρόμιο τι χρώμα έχει?
5: Γκρι.
3: Σε θεά.

0: Λοιπόν, εσύ έλεγε τώρα.
1: Το κόβει το τραγούδι.
0: Γιατί θέλω να πω πράγματα.
1: Θα πει λόγια.
0: Θα πω λόγια που λες κι εσύ. Λοιπόν, κάποιοι μπορεί να μας ακούνε τώρα στο δρόμο για τη θάλασσα. Και μετά το μπάνιο συνήθως δεν πεινάς.
1: Και πριν μερικές φορές.
0: Για ψαράκι.
1: Έχω ακούσει δηλαδή.
0: Αλλά το θέμα είναι να μην σε βρει το ψαράκι πριν πας να το φας.
1: Τι ψαράκι, λαγοκέφαλος.
0: Λαγοκέφαλος. Το ξέρεις ότι έχουν κηρύξει πόλεμο οι ψαράδες σε όλη τη χώρα. Θα ξεχυθούν, λέει, στις θάλασσες να πάνε να καθαρίσουν εντός εισαγωγικών όσο μπορούν τα νερά του Αιγαίου από αυτό το ξενικό ψάρι.
1: Κύριε Πρωτοψάλτη, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς για την αποδοχή της και τον χρόνο σας. Έχετε επικηρύξει τους λαγοκέφαλους? Τι συμβαίνει?
2: Δεν τους έχουμε επικηρύξει. Θα τους επικηρύξουμε. Ο λαγοκέφαλος είναι ένα ξενικό εισβολικό είδος που εμφανίστηκε πρώτη φορά σε ελληνικές θάλασσες πριν από 20 χρόνια περίπου, το 2005.
1: Ενηλικιώθηκε δηλαδή.
2: Και στα Δωδεκάνησα. Και εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Ήρθε από τη διόρυγα του Σουέζ. Από την Ερυθρά Θάλασσα. Είναι ένα ψάρι το οποίο προφανώς δεν ανήκει στη Μεσόγειο. Είναι αυτό που λέμε χωροκατακτητικό, είναι επιθετικό, όχι προς τους ανθρώπους, αλλά τρώει όλα τα ψάρια που πιάνουν οι ψαράδες, σκίζει τα δίχτυα, τα παραγάδια, κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στην Αλία. Και ακριβώς επειδή δεν έχει φυσικούς θηρευτές στη Μεσόγειο, δηλαδή δεν υπάρχει μέσα στο οικοσύστημα ένας θηρευτής που να τρώει το λαγοκέφαλο, δυστυχώς εξαπλώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Δεν είναι πρόβλημα μόνο δικό μας, είναι όλη της Μεσογείου, της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η Κύπρος έχει πρόβλημα, το Ισραήλ, η Τουρκία, όλη αυτή η περιοχή λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας του νερού από την κλιματική αλλαγή έχουν μπει αυτά τα ξενικά είδη. Τώρα θέλει ψυχραιμία, δεν θέλει πανικό, γιατί το τελευταίο καιρό διακινούνται διάφορα fake news και διάφορα έτσι πολύ, πώς να το πω, πολύ έτσι με υψηλή επικινδυνότητα νέα, τα οποία δεν ισχύουν. Γι' αυτό και χθες έβγαλε το ΕΛΚΕΘΕ, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, μία ανακοίνωση, γιατί πρέπει να ακούμε την επιστήμη σε τέτοιες περιπτώσεις, το οποίο εξηγεί ότι το μεγάλος κίνδυνος είναι για την Αλία, δεν είναι για τους λουόμενους.
1: Ωστόσο, υπάρχουν κίνδυνοι και για τους λουόμενους, δεν υπάρχουν.
2: Μόνο ένα περιστατικό έχουμε καταγεγραμμένο στην Κρήτη το 2022. Γενικότερα είναι όπως όλες οι περιπτώσεις στη θάλασσα, θέλει προσοχή και μια δράκια να μπορείς να πατήσεις κατά λάθος την άμμο. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι η θάλασσα δεν έχει κινδύνους, προφανώς και να έχει, αλλά ο λαγοκέφαλος δεν θα πάει επί τούτου να δαγκώσει έναν άνθρωπο. Δεν υπάρχει δηλαδή κίνδυνος άμεσος. Θέλει λοιπόν ψυχραιμία, θέλει τη συνήθη προσοχή που δείχνουμε όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα, που είναι ένα οικοσύστημα. Τώρα το θέμα είναι ότι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Άπαξ και μπήκε ο λαγοκέφαλος στην Μεσόγειο και η αναπαραγωγή του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ένα είδος που αναπαράγεται πολύ γρήγορα. Μάλλον είναι εδώ για να μείνει. Το θέμα είναι να δούμε πώς μπορούμε να περιορίσουμε την αύξηση του πληθυσμού του. Γι' αυτό και εξετάζουμε μία δράση.
0: Πώς θα γίνει αυτό?
2: Εξετάζουμε μία δράση στοχευμένης αλίευσης που ουσιαστικά θα δώσουμε επιδότηση στους ψαράδες για να πιάσουν λαγοκέφαλο σε συγκεκριμένες περιοχές και θα μετρήσουμε το στόκ του πληθυσμού πριν και μετά για να δούμε αν αποδίδει. Για να είμαι ειλικρινής και με βάση τις κουβέντες που έχουμε κάνει και στην Κύπρο με τους Κύπριους οι οποίοι κάνανε μια αντίστοιχη δράση και συνεχίζουν και την κάνουν, δίνουν 4,73 ευρώ το κιλό στους ψαράδες που πιάνουν λαγοκέφαλο, είναι περισσότερο οικονομική στήριξη στους αλλήλους και αποζημίωση για τις ζημιές τους και λιγότερο από ό,τι φαίνεται να είναι τεράστια.
1: Θα τους δίνετε και δίχτυα, γιατί από ό,τι βλέπουμε οι λαγοκέφαλοι τα κάνουν καινούρια κάθε φορά.
2: Τα τρώνε. Είναι τόσο κοστερά τα δόντια τους. Έχω δει φωτογραφίες με λαγοκέφαλους που τους έχουν ανοίξει το στομάχι και έχουν βρει μέσα δίχτυα. Δηλαδή είναι πολύ πολύ δυνατή.
1: Έχετε υπολογίσει ποιος είναι ο πληθυσμός των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες?
2: Δεν έχω δει. Δεν έχω δει κάποιο νούμερο.
1: Σε ποιες περιοχές είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα?
2: Κρήτη και Δωδεκάνησα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αλλά το λαγοκέφαλο τον έχουν δει από Αλεξανδρούπολη μέχρι Κέρκυρα. Δηλαδή σε όλες τις ελληνικές θάλασσες έχει παρουσία. Αλλά η συγκέντρωση του πληθυσμού του η μεγαλύτερη είναι Κρήτη και Δωδεκάνησα.
0: Έχετε μήπως το κόστος, όλα αυτά μας είπατε, ας πούμε, καταστρέφουν τα δίχτυα ή άλλα αλλιευτικά εργαλεία, αυτό πώς επιβαρύνει τους αλλήλους? Υπάρχουν τέτοια στοιχεία.
2: Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις γύρω 5, 6, 7.000 ευρώ, αλλά είναι αναλόγως στην περιοχή, αναλόγως στο είδος του ψαρέματος.
1: Και είπατε ότι δεν ξέρουμε τον αριθμό, τον πληθυσμό των λαγοκέφαλων.
2: Όχι, όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να υπολογιστεί. Ναι. Απλώς ξέρουμε που έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση.
1: Μήπως υπάρχει κάποιος θηρευτής, κάποιο ψάρι θηρευτής που μπορεί να τους εξοντώσει.
2: Δυστυχώς, φυσικός θηρευτής στη Μεσόγειο δεν υπάρχει. Ενώ αυτό το ψάρι ζει κανονικά στον Ινδικό και σε άλλες πολύ πιο ζεστές θάλασσες και εκεί έχει θηρευτές. Στην Ελλάδα έχουμε μια περίπτωση Ζαργάνας, έχουμε μια περίπτωση θαλάσσιας χελώνας, αλλά δεν υπάρχει ένας μόνιμος κανονικός φυσικός θηρευτής.
1: Οι Ζαργάνες σκοτώνουν τους λαγοκεφαλούς.
2: Εγώ στο σχέδιο δράσης το οποίο ετοίμασε το ΕΛΚΕΦΕ το 2024 και έχει υποβάλει, το διαβάζοντάς το είδα ότι υπάρχει περίπτωση και τα γραφή είναι από Ζαργάνα.
1: Ζαργάνα,
2: αλλά δεν είναι, αλλά δεν είναι
1: φυσικός. Λέγαμε και παλιά, είναι δυνατόν. Μακάρι. Και είναι και πεντανόστιμο ψάρι, Ζαργάνα.
2: Ναι, ναι, όχι, όχι, δεν θα μας βοηθήσει αυτό. Δεν έχει φυσικό θηρευτή στη Μεσόγειο. Τρώει, εν τω μεταξύ, ο λαγοκέφαλος τρώει στα πόδια, σούπιες, καβούρια, ψάρια, ό,τι βρει. Είναι ευκαιριακό σακοφάγο ζώο, το οποίο είναι και πολύ επιθετικό. Φανταστείτε ότι όλο ο ψαράς πιάνει μια ψαριά και πάνε και του τρώνε όλα τα ψάρια και τα δίχτυα και κάνουν μεγάλη ζημιά. Είναι ένα πρόβλημα, αλλά κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, η αύξηση της θερμοκρασίας της Μεσογείου.
1: Ναι, τα συζητούσαμε και με τον κύριο Συνολάκη ακριβώς αυτά που μας λέτε, κύριε Πρωτοψάλτη. Δυστυχώς, να πάμε λίγο και στα θέματα της κτηνοτροφίας. Τι γίνεται με την ευλογιά? Έχει χαθεί το. Πώς να το πω, την νικήσατε την ευλογιά, την νίκησαν οι κτηνοτρόφοι μας?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι έχουμε δύο μέτωπα μεγάλα αυτή τη στιγμή στην κτηνοτροφία. Το ένα είναι η ευλογιά από τον Αύγουστο του 2024 και το άλλο είναι αυτό ο πυρετός στη Λέσβο που είναι από 15 Μαρτίου του 2026. Ναι. Και στις δύο περιπτώσεις εφαρμόζεται το ίδιο σχέδιο εκρίζωσης, διότι και τα δύο είναι νοσήματα κατηγορίας Α και ακολουθούμε τις ευρωπαϊκές οδηγίες, δηλαδή μόλις βρούμε ένα κρούσμα θανατώνεται όλο το κοπάδι και ούτω καθεξής. Στην ευλογιά βρισκόμαστε σε ένα χαμηλό αυτή τη στιγμή όσον αφορά τον αριθμό κρουσμάτων, αλλά δεν υπάρχει φυσυχασμός, διότι πέρσι είχαμε δει μια εκτείναξη το καλοκαίρι, οπότε μέχρι που να προχωρήσουμε πιο μέσα στο καλοκαίρι είναι δύσκολο να πει κάποιος με ασφάλεια.
1: Γι' αυτό είδαμε και τα διαφημιστικά αυτά, τα τρέιλερ τις προηγούμενες ημέρες.
2: Ναι, τα διαφημιστικά, τα οποία εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικά, είναι μια ενημερωτική εκστρατεία η οποία προσπαθεί να υπενθυμίσει πρώτο και κατά κύριο λόγο τους κτηνοτρόφους πόσο σημαντική είναι η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας. Δηλαδή, ψεκάζω ό,τι μπαίνει και βγαίνει από την εκτροφή όσον αφορά τα οχήματα, αλλάζω τα ρούχα μου, προσπαθώ να έχω όλα τα εργαλεία καθαρισμένα, προσπαθώ να είμαι προσεκτικός, όταν έρχονται να παραλάβουν γάλα ψεκάζουμε τους τροχούς, ο οδηγός φοράει ποδονάρια και το καθεξής. Δηλαδή, κάνουμε τα βασικά για να προστατευτούμε οι ίδιοι. Γιατί αυτός ο πόλεμος δεν μπορεί να νικηθεί χωρίς τους κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι είναι το α και το ω στον περιορισμό της διασποράς της νόσου. Όταν έχουμε παράνομες μετακινήσεις, όταν έχουμε παραβατικές συμπεριφορές, ένας στους 100, αν δεν κάνει αυτό που πρέπει, θέτει σε κίνδυνο τους άλλους 99.
1: Άρα λοιπόν, κύριε Πρωτοψάλτη, επειδή λέτε ότι πέρσι είχαμε μια αύξηση το καλοκαίρι τους θερινούς μήνες, είμαστε σε μια ετοιμότητα,
2: ύφεση,
1: σε μια κινητοποίηση.
2: Είμαστε σε μια ύφεση.
1: Ναι. Αλλά είστε και σε μια κινητοποίηση, σε μια μεγάλη ενεργοποίηση.
2: Υπάρχει ενεργοποίηση. Η αστυνομία προχωράει σε συλλήψεις. Κάνει πολύ καλή αστυνόμευση. Έχουμε άρεστη συνεργασία.
1: Τι συλλήψεις, κτηνοτρόφων ή αγροπρόβατων?
2: Προφανώς κτηνοτρόφων. Όταν κάνουν παράνομες μετακινήσεις, όταν κάνουν αυτά τα οποία απαγορεύονται, προσπαθούμε να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι τα μέτρα θα έχουν αποτέλεσμα μόνο αν εφαρμόζονται. Ναι. Το να αναγγείλεις μέτρα και να ανακοινώνεις μέτρα, αν δεν εφαρμόζονται, δεν έχουν κανένα νόημα. Και δυστυχώς, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, έχουμε περιπτώσεις κτηνοτρόφων οι οποίοι δεν ακολουθούν τις οδηγίες και κάνουν πράγματα που δεν πρέπει. Αλλά δεν είναι το θέμα ποιος φταίει. Εντάξει, υπάρχει παραβατική συμπεριφορά, πάντα υπάρχει. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι όσο έχουμε κρούσματα, δεν θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το τούνελ. Mm-hmm. Και για παράδειγμα, πριν από δύο εβδομάδες, σε μια περιοχή που προηγουμένως ήταν καθαρή, η Αρκαδία, μας κάσανε δύο κρούσματα. Mm-hmm. Πώς έφτασε εκεί η ευλογιά? Προφανώς από κάποια παράνομη μετακίνηση ζώων.
0: Μόνο στην Αρκαδία ή και σε άλλη περιοχή?
2: Η Αρκαδία τώρα μας ανησυχεί. Πριν από αυτό μας είχε σκάσει η Πρέβεζα και η Ιθάκη, που ήταν οι καθαρές περιοχές και βγάλανε κρούσματα. Σε άλλες περιοχές έχουμε ύφεση, όπως στη Θεσσαλία, αλλά υπάρχει αυτός ο κίνδυνος ανά πάσα στιγμή να υπάρξει ανάφλεξη. Οπότε πρέπει να μην υπάρξει κανένας εφησυχασμός. Είμαστε λίγο συγκρατημένα αισιόδοξοι, γιατί φέτος κάναμε διαφορετικά πράγματα το Πάσχα σε σχέση με πέρσι. Κάναμε μια ολόκληρη διαδικασία με PCR σάλιο τεστ. Οπότε οτιδήποτε πήγαινε για σφαγή έπρεπε πρώτα η εκτροφή να τεσταριστεί ότι είναι καθαρή.
1: Κάνατε PCR σαν αυτό που γίνεται όταν πρέπει
2: αντίστοιχο,
1: να...
2: Σωστά. Είναι ένα μέτρο πολύ βοηθητικό, προληπτικό.
1: Μάλιστα.
2: Διότι πριν πάει το κοπάδι για σφαγή, που ξέρετε το Πάσχα έχουμε εκτίμεξη τη ζήτηση και άρα πολλές μετακινήσεις στα σφαγεία, τεστάραμε ότι η εκτροφή είναι όντως καθαρή, γιατί τα σφαγεία είναι δυστυχώς, αν δεν προσέξεις, είναι
1: κύριε Πρωτοψάλτη, ναι. Είναι κίνδυνο στα σφαγεία. Κύριε Πρωτοψάλτη, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μας στέλνουν μηνύματα ακροατές και από την Λέσβο. Εκεί τι γίνεται με τον αυτόδη πειρατό?
2: Εκεί πέρα είμαστε στα 123 κρούσματα. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, διότι έχει τεράστιο ζωικό κεφάλαιο η Λέσβος, 500.000 ζώα. Συνεχίζουμε την επιτήρηση, έχουμε εξετάσει πάνω από 80-85.000 ζώα. Το ποσοστό θετικότητας στις εκτροφές είναι γύρω στο 10%. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα ακόμα, ειδικά στο ανατολικό τμήμα του νησιού έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε. Αλλά και εκεί πέρα το μήνυμα είναι ίδιο με την ευλογιά. Τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, προσοχή, ακολουθούμε τις οδηγίες των κτηνιάτρων και των κτηνιατρικών υπηρεσιών, και το μόνο καλό νέο, ας το πω έτσι, στο μέτωπο της Λέσβου είναι ότι αυτός ο περιορισμός που είχαμε στην έξοδο του τυριών, που είχε δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα, γιατί βασίζεται πολύ η τοπική οικονομία στα τυροκομεία, ναι. Εμείς ξεκινήσαμε σταδιακά την άρση των μέτρων, αλλά πάει πολύ καλά, δηλαδή έχουν φύγει πάνω από 1.300 τόνοι ήδη. Και γενικά υπάρχει αρκετά καλή κίνηση και έξοδος των τυριών. Έχει δώσει μια οικονομική ανάσα και μια αποσυμπίεση στην οικονομία την τοπική. Εμείς στηρίζουμε, κάναμε και κάποιες πληρωμές σε τυροκόμους αυτή την εβδομάδα. Θα κάνουμε τώρα και πληρωμές κτηνοτρόφους για τα θανατωμένα ζώα. Είμαστε δηλαδή δίπλα τους, θα στηρίξει η πολιτεία. Θα υπάρξουν πόροι, θα κάνουμε ό,τι κάναμε και με την ευλογιά, αλλά θέλει αυστηρή τήρηση των μέτρων, αλλιώς δεν μπορεί.
1: Και πολλή δουλειά από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί από τους αριθμούς που μας δώσατε βλέπω ότι τα 5 στα 6 πρόβατα ακόμη δεν έχουν ελεγχθεί στην Λέσβο.
2: Κοιτάξτε, καθολικός, δηλαδή όλα τα ζώα να ελεγχθούν, είναι προφανώς κάτι το οποίο παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Το θέμα είναι ότι πάμε με συγκεκριμένο σχέδιο που έχουν φτιάξει οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, που έχουν καλύτερη εικόνα. Ακολουθούμε αυτό το μοντέλο. Έχουμε ρίξει και στρατιωτικούς κτηνιάτρους στη μάχη. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά το Α και το Ω, όπως είπα, είναι η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας από όλους.
1: Ευχαριστούμε κύριε Πρωτοψάλτη. Ο κύριος
2: Σπύρος
1: Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Μιλήσαμε για το Λαγοκέφαλο, μιλήσαμε για τον αυτόδη πυρετό στη Λέσβο, μιλήσαμε και για την ευλογιά. Τι άλλο πρέπει να έχουμε λύσει μέχρι την Δευτέρα 22 Ιουνίου?
0: Τα οικόπεδά μας τα καθαρίσαμε.
1: Αν έχουμε. Αν δεν έχουμε, μας τα καθαρίζει ο Δήμος.
0: Ναι. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Χαλανδρίου, τον κύριο Σίμω Ρούσο, γιατί αλήθεια είναι, δεν θέλουμε να ξαναδούμε εικόνες του παρελθόντος. Καταλαβαίνεις, καλοκαίρι έρχεται. Υψηλές θερμοκρασίες, πυρκαγιές, τα λέγαμε νωρίτερα και με τον κύριο Συνολάκη, και να φτάνει μέχρι το κλονάστη η φωτιά. Οπότε το θέμα είναι να έχουμε κάνει όλα αυτά που πρέπει, που προβλέπονται. Καλή σας ημέρα, κύριε
1: Ρούσο. Καλημέρα, Δήμαρχε.
3: Καλημέρα. Βλέπω πιάσετε όλες τις πληγές του Φαράω, έτσι.
1: Φέτος δηλαδή εσείς βλέπετε ότι έχουμε καθαρίσει τα οικόπεδά μας, όσοι έχουμε δηλαδή, γιατί εμείς που δεν έχουμε, τι να καθαρίσουμε?
3: Κοιτάξτε, η εικόνα από το Χαλάνδρι είναι ότι έχει συμμορφωθεί η πλειονότητα των ανθρώπων. Είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο αυτό, ξεκινώντας από το 24. Νομίζω ότι το έχουν συνειδητοποιήσει οι πολίτες, οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες που έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα. Όλοι έχουν καταλάβει τη χρησιμότητα του μέτρου. Όποιοι δεν το έχουν καταλάβει αναγκάστηκαν να το καταλάβουν με τα αυστηρά πρόστιμα τα οποία
1: δεν έχουν επιβληθεί μέχρι φέτος. Εσείς, ας πούμε, εάν ετίθετο το θέμα.
3: Εμείς τα έχουμε επιβάλει από το 24 τα πρόστιμα.
4: Α, τα έχετε επιβάλει.
3: Στο Χαλάνδρι, καθολικά τα πρόστιμα. Και αυτή ήταν και μία ίσως αιτία ότι η φωτιά η οποία ήρθε από τον οροπό το 24 σταμάτησε στην αναπαύσεως, γιατί δεν υπήρχε καύσιμη ύλη στα οικόπεδα να κατέβει πιο κάτω, γιατί αλλιώς θα έφτανε μέχρι το μετρό τότε το 24.
1: Ναι, πραγματικά ήταν μία πολύ δύσκολη φωτιά, μία πυρκαγιά η οποία κατέκαψε την Πεντέλη. Και πραγματικά είχε...
3: ήρθε από 50 χιλιόμετρα μακριά. Πάντως το γεγονός ότι ήταν καθαρά τα οικόπεδα βοήθησε, στην περιοχή, τη δικιά μας ας πούμε, στην περιοχή του πατήματος, βοήθησε να υπάρξουν το δυνατόν λιγότερες καταστροφές.
0: Το υψηλότερο πρόστιμο που κλήθηκε κάποιος δημότης σας να πληρώσει, που του επιβάλατε?
3: 2.500.
1: Γιατί έκταση?
3: Μεγάλη έκταση, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν γύρω στα 4 στρέμματα αν θυμάμαι καλά.
1: Υπάρχουν τέτοιες εκτάσεις στο Χαλάνδρι και δεν ανοίγουν στο Δήμο?
3: Υπάρχουν εκτάσεις, έχουμε την ιδιομορφία εμείς να έχουμε δύο περιοχές εκτός σχεδίου, όσο και να σας φαίνεται παράξενο. Έχουμε δύο περιοχές στο Χαλάνδρι, μία είναι περίπου 1.300 στρέμματα στην περιοχή του Πεύκου Πολίτη. Τώρα τελειώνουμε την ένταξη στο σχέδιο με την κύρωση της πράξης εφαρμογής. Περιμένουμε την περιφέρεια την κύρωση. Ήταν μια υπόθεση που εκκρεμούσε 50 χρόνια. Και έχουμε και μια δεύτερη περιοχή στους πρόποδες της Πεντέλης, πέριξ του κινητηρίου Χαλανδρίου, γύρω στα 700 στρέμματα. Είναι δύο μεγάλες περιοχές εκτός σχεδίου, με πάρα πολλές ιδιωτικές ιδιοκτησίες και με βιομηχανικές και βιοτεχνικές χρήσεις. Μια εικόνα που δεν ταιριάζει ας πούμε στην εικόνα που έχει ο μέσος πολίτης για το Χαλάνδρι. Είναι μια άγρια κατάσταση εκεί που προσπαθούμε να βάλουμε τάξη με την ένταξη και των δύο αυτών περιοχών στο σχέδιο. Υπάρχουν λοιπόν μεγάλα οικόπεδα, έχουν συμμορφωθεί η πλειονότητα των ιδιοκτητών, ο Δήμος έχει προβεί στους καθαρισμούς των δημοσίων ακινήτων. Έχουμε τελειώσει από την προηγούμενη εβδομάδα και περιμένουμε να τελειώσει η προθεσμία στις 22 Ιουνίου, μεθαύριο, τη Δευτέρα.
0: Και 23 ξεκινάνε οι έλεγχοι.
3: Να μπορέσουμε να μπούμε στα ιδιωτικά οικόπεδα αφού προηγηθεί η αυτοψία από την υπηρεσία. Εμείς ήδη εδώ και 3 χρόνια δεν κάνουμε δειγματοληπτικό έλεγχο.
1: Κάνετε αυτοψία σε όλους.
3: Που λέει ο νόμος, κάνουμε αυτοψία σε κάθε ένα από τα ακίνητα.
1: Ερώτηση ακροάτριας. Τι γίνεται σε περίπτωση που από παραδρομή δηλώθηκε λάθος ακίνητο, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης εντός της προθεσμίας? Δεν ξέρω αν μπορείτε να το απαντήσετε, αν είναι δικό σας θέμα.
3: Τώρα είναι θέματα της πλατφόρμας, δεν είναι θέματα που εμπλέκεται ο Δήμος. Υπάρχει μια πλατφόρμα του Υπουργείου.
1: Κάποιος που δεν έχει καθαρίσει και έχει αυτό το 48ωρο, πόσο θα πληρώσει, έχετε εικόνα? Σας λένε Δήμαρχε βοήθησε και θα πληρώσουμε εμείς, δεν μπορώ να δώσω 1.000 ευρώ. Που μου ζητάνε 500 και
3: κοιτάξτε, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, δεν προβλέπεται από το νόμο αυτό. Οπότε σε όποια ιδιωτικά οικόπεδα δεν έχουν γίνει καθαρισμοί, θα καθαρίσει ο Δήμος, εκτός αν είναι περιφραγμένα, όπου θα παρέμβει η πυροσβεστική, θα πάρουμε την άδεια της πυροσβεστικής, εκεί θα καθαρίσουμε και θα επιβάλλουμε το πρόστιμο. Είναι πολύ σαφές. Τώρα, εξαιρετικές περιπτώσεις ανθρώπων που βρίσκονται σε πολύ μεγάλη ανάγκη, ανθρώπων αναπήρων κλπ. Πάντα αυτά όλα τα.
1: Αμέσως θα ξεκινήσετε τους ελέγχους αυτές τις αυτοψίες ή θα αφήσετε 1-2 εβδομάδες τώρα? Απλώς για να ξέρουμε. Όχι ότι ρωτάμε εμείς.
3: Θα ξεκινήσουν οι αυτοψίες την Τρίτη το πρωί. Υπάρχουν τα συνεργεία.
1: Στηρός ο Δήμαρχος.
3: Γιατί δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε να έχουμε τέτοιου τύπου φαινόμενα. Φέτος έχουμε και μια ιδιομορφία. Υπήρξαν βροχές πάρα πολύ αργά. Ακόμα και την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή, με αποτέλεσμα τα...
1: Ράβε ξύλωνε, δουλειά να μη σου λείπει.
3: Τα χόρτα
1: αυτά που εκριζώθηκαν να ξαναβγήκαν.
3: Είναι πάρα πολλά τα χόρτα και μέσα στους δρόμους του Χαλανδρίου. Έχουν πάει πίσω λοιπόν οι καθαρισμοί χρονικά. Δόθηκε και γι' αυτό το λόγο δόθηκε και αυτή η παράταση, πιστεύω, από το Υπουργείο. Έχουμε καθυστερήσει εμείς το αισθητικό κομμάτι των δρόμων για να μπορέσουμε να κάνουμε το ουσιαστικό κομμάτι που είναι τα μεγάλα κίνητα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα. Ευχαριστώ.
1: Ο Δήμαρχος της Αρχαίας Φλίας του Χαλανδρίου, ο κ. Σίμος Ρούσος.
5: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
4: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό. Αυτό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
3: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
5: Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
9: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
10: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 20 Ιούνιου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnos Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιόντι, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χαντζιού. Να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το Ιράν συνδέει ευθέως τις νέες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο με τη διπλωματική προσπάθεια για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η οποία απειλείται, όπως υποστηρίζει η Τεχεράνη, αν η Ουάσιγκτον δεν διασφαλίσει τον τερματισμό των επιθέσεων. Πάνω από 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά. Την ίδια ώρα, Βίτκοφ και Κουσνέρ βρίσκονται στην Ελβετία για επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους, με τη διπλωματική προσπάθεια να συνεχίζεται αύριο στο Κάιρο με την σύσκεψη 4 υπουργών εξωτερικών χωρών της περιοχής. Στην Τεχεράνη, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν για συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Το αγκάθι των στενών του Ορμούς και το μήνυμα Μητσοτάκη από τις Βρυξέλλες για την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Οι τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης Σταυρούλες Λεβεντάκη στα Χανιά, η σύλληψη του 43χρονου ενοικιαστή του σπιτιού της, τι υποστηρίζει ο ίδιος και ποια στοιχεία βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Σε συναγερμό η Γαλλία για το πρωτοφανέ σχήμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα, πότε και σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου και το απαρολυπόμενα του Μουντιάλ, οι πανηγυρισμοί, οι εκπλήξεις και η ρεβάνς των οπαδών. Α, ακαθόδη ζήτημα για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένει το μέτωπο του Λιβάνου, γεγονός που επιτείνει την αβεβαιότητα γύρω από τη συνομιλία στο Μπούγκεστόγκ της Ελβετίας. Παρατήθηκε η χθεσινή κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο, νέα Ισραηλινά πλήγματα σήμερα στο Νότο είχαμε με πάνω από 20 νεκρούς. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Σε τεντωμένο λοιπόν σκηνή συνομιλίες για τη Μέση Ανατολή. Η εκεχηρία στο Λίβανο κλειδί για τις συνομιλίες στην Ελβετία, ωστόσο άγνωστη παραμένει ημερομηνία διεξαγωγής των τεχνικών συνομιλιών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί βέβαια να πραγματοποιηθούν στο θέρετρο του Μπούργκενστοκ της Ελβετίας χθες Παρασκευή, αλλά αναβλήθηκαν. Τώρα, σύμφωνα με το Reuters, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνησε ότι οι συνομιλίες για την τελική συμφωνία εξαρτώνται από την εφαρμογή ορισμένων τμημάτων του Μνημονίου Κατανόησης. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν και την αβεβαιότητα σχετικά με το αν μπορεί πραγματικά να επιτευχθεί μια διαρκής εκεχηρία, ενώ οι διαπραγματεύσεις για μια πλήρη και οριστική ειρηνευτική συμφωνία αναμένεται να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια των επόμενων 60 ημερών. Την Παρασκευή, Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, με το Τελ Αβίβ να διαμηνύει ότι η εκεχηρία θα λήξει βέβαια σε περίπτωση παραβιάσεων εκ μέρους της Χεσμπολάχ. Διπλωματικός λοιπόν πυρετός μετά την συμφωνία εκεχηρίας, η κατάπαυση πυρός στο Λίβανο ανοίγει παράθυρο επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιος Ευρυδίκη που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία, όπου εξετάζεται και η πραγματοποίηση συνομιλιών με το Ιράν με αντικείμενο μια πιθανή συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Να πούμε ότι ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Προέδρου Τραμπ, ήδη βρίσκεται εκεί. Επίσης, στην Ελβετία βρίσκεται επίσης ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Σέιχης Μοχάμεντ Μπιν Αμπντουλραχμάν Αλθάνη, ο οποίος θεωρείται και ο κομβικός διαμεσολαβητής σε αυτές τις επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο απειλούν ωστόσο να εκτροχιάσουν ευρυδίκη τη διπλωματική προσπάθεια για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με την Τεχεράνη.
10: Κάτι το οποίο επιμένουν πάρα πολύ οι Ιρανοί. Έτσι το θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό, ακαθόδες, κέριο και δεν υποχωρούν σε αυτό.
11: Και δεν υποχωρούν. Να πούμε ότι πάνω από 20 άνθρωποι στο μεταξύ σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα drones, δηλαδή στην περιοχή της Ναμπαντίγια κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλά και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, καταστρέφοντας κτίρια κατοικιών, σπίτια. Ενώ το Ισραηλινό πυροβολικό βομβάρδισε την Ναμπαντίγια και τα περίχωρά της πριν από την αυγή. Αυτό μετέδωσαν λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, δηλαδή μερικές μόνο ώρες μετά την ισχύ κατάπαυση του πυρός. Δεν έχει νόημα εκεχηρία όσο παραμένουν Ισραηλινά στρατεύματα στο Λίβανο, δηλώνει ο ανώτερος βουλευτής της Χεσμπολάχ στο Λιβανικό Κοινοβούλιο, Αλή Φαγιάτ, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση σίγουρα θα λάβει απάντηση. Τώρα, σε δηλώσεις του που μετέδωσε ευρυδίκη το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνί, υποστήριξε ότι η θέση της Χεσμπολάχ είναι ξεκάθαρη, αδιαπραγμάτευτη και χωρίς κανένα περιθώριο υποχώρησης. Να θυμίσουμε βέβαια ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν ήδη προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πολύ πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθειά του να επιτύχει η ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα πάντα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post. Και στο μεταξύ, ο επόμενος γύρος των συνομιλιών έχει προγραμματιστεί, να πούμε, στην Ουάσιγκτον, αυτό το τριήμερο από 23 έως 25 Ιουνίου. Ωστόσο, έχουμε και τις απειλές σε Ισραήλ από τους φρουρούς της Επανάστασης. Θα βρεθείτε αντιμέτωποι με τον κατακλυσμό της Γάζας. Το ραντεβού αυτό, Ευρυδίκη, οριστικοποιήθηκε χθες για τον επόμενο γύρο συνομιλιών, όπως ανακοίνωσε το State Department, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν. Ο Ρούμπιο επανέλαβε ότι είναι αναγκαίο να αφοπλιστεί η Χεσμπολάχ και επιβεβαίωσε βέβαια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα κυρίαρχο κράτος που θα ζει ειρηνικά με όλους τους γειτονές του, ανέφερε ο εκπρόσωπος του State Department, Τόμι Πίγκοτ. Τώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Λιβανέζικης Προεδρίας, ο πρόεδρος Αούν είπε στο Ρούμπιο ότι μια συνολική κατάπαυση του πυρός θα συνιστούσε τη θεμελιώδη βάση προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η πρόοδος στις απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ. Και μάλιστα ευχαρίστησε το Ρούμπιο για τη στήριξη των ΗΠΑ στο Λίβανο. Έχουμε το απειλητικό. Και μάλιστα ευχαρίστησε το Ρούμπιο για τη στήριξη των ΗΠΑ στο Λίβανο. Έχουμε το απειλητικό μήνυμα.

0: τις επιθυμίες των πολιτικών σας, τότε θα βρεθείτε μέσα σε αυτό τον κατακλυσμό. Να είστε λοιπόν προσεκτικοί. Αυτό δήλωσε μια ακόμη πιο σκληρή τοποθέτηση από την Τεχεράνη απέναντι στο Ισραήλ, βέβαια.
1: Και παρότι παρατηρούμε όλες αυτές τις επιχειρήσεις στον Νότιο Λίβανο, υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει προσπάθεια διπλωματική, μας έλεγες πριν, και για την Ελβετία και για το Κάιρο. Αύριο θα έχουμε τους υπουργούς εξωτερικών της Αιγύπτου, του Πακιστάν, της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας.
0: Βεβαίως, τετραμερής αρχικά να πούμε ήταν προγραμματισμένο να γίνει στο θέρετρο του Ελ Αλαμέιν, όμως μεταφέρθηκε στο Κάιρο. Τώρα, σύμφωνα με το Ισλαμαμπάτ, θα συζητηθούν περιφερειακές εξελίξεις, υπουργοί θα ανταλλάξουν ιδέες για θέματα που αφορούν την ειρήνη, τη σταθερότητα αλλά και την ασφάλεια. Ο υπουργός εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολάβησε ουσιαστικά για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, αύριο θα συναντηθεί στην Αίγυπτο με πολλούς ομολόγους του που ενεπλάκησαν στις συνομιλίες για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Ο Αιγύπτος υπουργός εξωτερικών, Μπάντρ Αμπντελάτι, θα έχει μια τεταμερή συνάντηση με τους ομολόγους του της Σαουδικής Αραβίας, Φαϊσάλ Μπιν Φαρχάν της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν και του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, όπως ανέφερε το Υπουργείο τώρα. Υπουργοί των τεσσάρων χωρών είχαν συναντηθεί ευρεδίκη για πρώτη φορά τον Απρίλιο, θυμάσαι, στο περιθώριο ενός διπλωματικού φόρουμ που είχε οργανωθεί στη Τουρκία. Αν και το Πακιστάν ήταν επικεφαλής της μεσολαβητικής προσπάθειας.
1: Στηρίχθηκε από αυτές τις χώρες και γι' αυτό γίνεται πάλι αυτή η προσπάθεια.
0: Σωστά. Σημαντική, ελπίζουμε, προσπάθεια αυτή, να δούμε.
1: Είναι να δούμε τι θα γίνει. Το σημαντικό είναι τι θα γίνει με το Λιβάνο. Αν δεν κλείσει το θέμα του Λιβάνου, είναι δύσκολα γενικότερα τα πράγματα.
0: Εννοείται.
1: Έτσι,
0: βέβαια.
1: Τουλάχιστον όπως μας τα μεταδίδει το Ιράν με τις προθέσεις που έχει και τις προτεραιότητες που βάζει.
0: Και όπως δείχνουν τα μέχρι στιγμής, όλα αυτά που έχουμε, όλη η εικόνα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Τώρα, για πλήρη αποτυχία της επιχείρησης, καθώς το Ιράν βγαίνει ενισχυμένο από αυτό τον πόλεμο, μίλησε στο Ethnos Radio και στην εκπομπή στο ρυθμό της επικαιρότητας και των αλφών στο Βιτάλι, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρώην υπουργός παιδείας Κώστας Ερβανιτόπουλος.
2: Το πρώτο το οποίο φαίνεται είναι ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
3: Βεβαίως.
2: Διότι το Ιράν κατόρθωσε μέσα στα πλαίσια μιας εκτεταμένης αποτροπής, όπως λέμε στρατηγική, να συμπεριλάβει και το Λίβανο στη συμφωνία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αρέσει στο Ισραήλ. Και νομίζω ότι βλέπουμε ότι παρά την εκεχηρία που συνάφθηκε με τη Χεζμπαλάχ τα τελευταία 24 ώρα, όλο αυτό είναι μάλλον στον αέρα. Και το δεύτερο είναι το ζήτημα των στενών του Ορμούζ. Γιατί αν διαβάσετε προσεκτικά τη συμφωνία,
3: την είδα,
2: λέει ότι
3: δίκιο.
2: αυτές τις 60 μέρες θα είναι ελεύθερη διέλευση χωρίς κανένα κόστος.
3: Μετά οι Ιρανοί μας έχουν
2: προειδοποιήσει ότι θα υπάρχουν διόδια. Συνεπώς είναι μια συμφωνία, ξέρετε, η οποία δείχνει, νομίζω, την πλήρη αποτυχία της όλης αυτής της πολεμικής επιχείρησης, διότι τελικά βλέπουμε ότι το Ιράν έχει εξέλθει από όλη αυτή την αναμέτρηση, μάλλον ενισχυμένο, και νομίζω ότι είναι μια συμφωνία η οποία έχει γίνει από την πλευρά των ΗΠΑ με το μάτι στραμμένο στις εσωτερικές εξελίξεις.
1: Τώρα, στο ίδιο μήκος κύματος, ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σωτήρης Ντάρλης μίλησε στο σταθμό μας για μια συμφωνία κατώτερη των περιστάσεων, αλλά και τη συμφωνία που είχε πετύχει με το Ιράν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, το 2015.
4: Είναι μια δύσκολη υπόθεση, ακόμα και αν λειτουργήσει αυτό το μνημόνιο της κατανόησης, όπως το είπαν, το οποίο δεν έχει κάποια νομική ισχύ. Πρέπει να το πούμε αυτό, το έγραψε ξεκάθαρα και η Γαλλική Μόντα αυτό. Επομένως, αν δεν υπάρξει μια οριστική συμφωνία, δεν μπορούμε να μιλάμε για μια οριστική επίλυση. Ακόμα και αν ξεκινήσει η ελεύθερη διέλευση στα στενά του ορμού, υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της αποναρκοθέτησης. Δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Αυτό είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία. Επομένως, θα καθυστερήσει η ομαλοποίηση της εμπορικής και οικονομικής ζωής στην περιοχή. Την ίδια στιγμή έχουμε μάλλον μια ρήξη ανάμεσα στον Τραμπ και τον Νετανιάχου. Οι Ισραηλοί φαίνεται πως είναι εντελώς απογοητευμένοι από την συμφωνία που φαίνεται να επιθυμεί ο Τραμπ. Φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη αντίδραση και έντονες επικρίσεις από την πλευρά του Ισραήλ για την συμφωνία.

0: υποστηρίζουν πως αντί για καθεστωτική αλλαγή το ιρανικό καθεστώς βγαίνει από τον πόλεμο, πιο σκληροπυρηνικό και πιο τολμηρό παρά τον αποκεφαλισμό, τον όποιο αποκεφαλισμό της ηγεσίας του. Επομένως, η απομάκρυνση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ από την περιοχή όπως προβλέπει το μνημόνιο και η δεδομένη υποχρέωση των Αμερικανικών δυνάμεων να αποσυρθούν από τη ζώνη του Ιράν εντός 30 ημερών, και αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια, μια επιπλέον ανασφάλεια στο Ισραήλ.
1: Ο κοινοτικός προϋπολογισμός αλλά και η συζήτηση που άνοιξε για διαπραγμάτευση με τη Ρωσία κυριάρχησαν στη Σύνοδο Κορυφής των 27. Ο Πρωθυπουργός σε δηλώσει του μετά το τέλος της Σύνοδου αναφέρθηκε στις μειώσεις στην τιμή των καυσίμων, λέγοντας ότι θα περάσουν και στην Αγγλία, ενώ μίλησε για την ανάγκη της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, αλλά και την επικείμενη αμυντική συνεργασία με την Ουκρανία. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ο κ. Μητσοτάκης τοποθετήθηκε και για τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας. Είναι πολύ σημαντικό θέμα το οποίο δίνει και προτεραιότητα η κυβέρνηση και συγκεκριμένα για τις τιμές των καυσίμων, τονίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη στενή παρακολούθηση από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές να αποτυπωθούν άμεσα και στην ελληνική αγορά. Είπε συγκεκριμένα, Ευρυδίκη, ο Πρωθυπουργός, ότι λίγα 24 ώρα μετά την επίτευξη εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ήδη καταγράφεται σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές βενζίνης και ντίζελ, η οποία υπερβαίνει τα 15 λεπτά. Σημείωσε ακόμη πως υπάρχει μια χρονική υστέρηση περίπου μίας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι διεθνείς τιμές μέχρι να φτάσουν στον καταναλωτή, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Να προσθέσω, Ευρυδίκη, ότι ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα και στο ζήτημα της ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως είπες και εσύ, το οποίο χαρακτήρισε βασική στο πλαίσιο της διεθνούς ασφαλείας με αφορμή και τις πρόσφατες εξελίξεις και τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Παράλληλα σημείωσε ότι η Ελλάδα δηλώνει πρόθυμη, εφόσον υπάρξει σχετική διεθνής νομιμοποίηση, να συμμετάσχει σε αποστολή που θα συμβάλλει στην αποκατάσταση του προηγούμενου καθεστώτος ασφάλειας εκεί. Αναφορικά τώρα με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα θέτει ως βασική προτεραιότητα την διασφάλιση πόρων της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Παράλληλα εμφανίστηκε ικανοποιημένος για την ενίσχυση των πόρων στην διαχείριση του μεταναστευτικού. Και τέλος, στο πεδίο της άμυνας, ο κ. Μητσοτάκης αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεις με την Ουκρανία για πιθανή συμφωνία συνεργασίας, η οποία θα επιτρέψει στην Ελλάδα να αξιοποιήσει τεχνογνωσία στο τομέα των μη επανδρομένων συστημάτων.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Ευγενία. Τώρα, έντονη ήταν η αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι αλακάρτ. Δεν μπορώ να πιστέψω, επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς, ότι την επόμενη μέρα της πολύ σημαντικής απόφασης του Ευρωκοινοβουλίου για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ο κ. Μητσοτάκης δεν πήρε την πάσα να θέσει το ζήτημα αυτό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρόκληση για τον ελληνικό λαό, για τη χώρα και την ασφάλειά της, χαρακτήρισε το ΚΚΕ την προσήλωση, όπως αναφέρει, της κυβέρνησης της συμφωνίας με το καθεστώς του αχυράνθρωπου Ζελένσκι. Η θετική αποτίμηση από τις αγορές της αποκατάστασης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς οδήγησε στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Θετική είναι η εικόνα και στην ελληνική αγορά καυσίμων. Στα προτριμήνου επίπεδα κινούνται οι τιμές της αμόλυβδης και του ντίζελ. Να ακούσουμε την Γογό Κατσέλη.
3: Λίγο φθηνότερα γεμίζουν πλέον το ρεζερβουάρ τους οι οδηγοί, σε μια περίοδο που οι καλοκαιρινές αποδράσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και η κατανάλωση καυσίμων αυξάνεται. Η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι περνά σταδιακά και στην ελληνική αγορά, οδηγώντας σε χαμηλότερες τιμές στα πρατήρια.
4: Το παρατήρησα και εγώ χθες ότι έχει πέσει λίγο, κάτω από 2 ευρώ.
5: Πολύ μικρή διαφορά από τις τιμές που είχε πριν 6 μήνες.
3: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης από το υψηλό των 2,14 ευρώ το λίτρο στις 22 Μαΐου έχει έχει υποχωρήσει στα 1,968 ευρώ, ενώ του πετρελαίου κίνησης από τα 2,12 στις 31 Μαρτίου στα 1,697 ευρώ το λίτρο. Κατά 35 λεπτά φθηνότερο διατίθεται το υγραέριο κίνησης από τα 1,37 στα τέλη Μαρτίου στα 1,022 ευρώ το λίτρο. Οι χαμηλότερες τιμές πάντως καταγράφονται στην Αττική, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να έχει υποχωρήσει στα 1,935 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στα 1,659 ευρώ. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 1,951 και 1,678 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα, ενώ στην Πιερία η αμόλυβδη πωλείται στα 1,954 και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,675 ευρώ το λίτρο. Στις νησιωτικές περιοχές οι τιμές παραμένουν υψηλές, αν και μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στις Κυκλάδες αγγίζει τα 2,157 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης τα 1,908, ενώ στα Δωδεκάνησα τα 2,07 και 1,812 ευρώ αντίστοιχα. Πάνω από τα 2 ευρώ διατίθεται η βενζίνη και στο νομό Λασιθίου και το ντίζελ στα 1,758.
6: Όποιος κινείται καίει. Όποιος καίει πληρώνει.
3: Σύμφωνα με τους βενζινοπόλες, τις επόμενες μέρες η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης θα υποχωρήσει περαιτέρω στα 1,9 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,63 ευρώ.
1: Να πάμε τώρα και στην συμπρωτεύουσα και τον καλό συνάδελφο Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι, για να μας δώσεις την εικόνα από την αγορά εκεί.
7: Καλό μεσημέρι, παιδί και κυρίες και κύριοι. Κάτω από τα 2 ευρώ πωλείται σήμερα τόσο η βενζίνη όσο και το ντίζελ στην Θεσσαλονίκη, αλλά και στα υπόλοιπα αστικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας. Το 1,90 κατά μεσοσταθμικά πωλείται η βενζίνη, 1,95 η κατοστάρα, ενώ στο 1,70 κινείται η τιμή του ντίζελ. Αυτό που τονίζουν βέβαια οι πρατηριούχοι είναι ότι το βαρέλι, το Brent, είναι στα 80 δολάρια, δηλαδή έχει φτάσει η τιμή του προπολεμική η τιμή, δηλαδή ήταν 80 δολάρια και πριν, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, δηλαδή πριν ακριβώς 3 μήνες. Βέβαια τα δηληστήρια πουλούν αυτή τις μέρες 20 λεπτά παραπάνω στα πρατήρια. Και εκεί είναι που θα πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι, τονίζουν οι πρατηριούχοι. Σημειώνουν επίσης ότι η περαιτέρω αποκλιμάκωση θα εξαρτηθεί από τις συνομιλίες, την έκταση των συνομιλίων των ΗΠΑ και του Ιράν, αλλά και κατά πόσο θα εφαρμοστεί ομαλά αυτή η συμφωνία. Τώρα, τονίζουν επίσης οι πρατηριούχοι ότι η κατανάλωση έχει μειωθεί μεσοσταθμικά στη Βόρεια Ελλάδα περίπου ένα 10%, και αυτό έχει να κάνει με την αύξηση τιμής. Όταν αυτή ξεπέρασε τα 2 ευρώ, άλλαξαν τις συνήθειές τους οι οδηγοί. Κάποιοι χρησιμοποίησαν εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς, όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Τίμω, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα και από την συμπρωτεύουσα. Να μείνουμε όμως στη Θεσσαλονίκη, για τις εξέλιξεις βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση στη λαϊκή αγορά στην Βουλγαρία, την αντιμετώπιση του παρεμπορίου. Την αστυνομική επιχείρηση παρακολούθησε ο συνάδελφος Κώστας Μπούρης.
8: Βρισκόμαστε σε ένα αυτοσχέδιο παζάρι δίπλα ακριβώς από τη μεγαλύτερη λαϊκή της Θεσσαλονίκης, που είναι στην Βούλγαρη, εδώ στην περιοχή της Βούλγαρη. Η αστυνομία πριν από λίγο έκανε έφοδο εδώ, έχει προχωρήσει σε 4 συλλήψεις και κατασχέσεις προϊόντων διαφόρων ειδών, αρκετών προϊόντων. Είναι τσάντες, είναι παπούτσια, είναι μαγειρικά σκεύη, είναι τα πάντα. Ό,τι μπορεί να φανταστεί, ποτήρια, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένα, ηλεκτρικές συσκευές έχουν κατασκευθεί από την αστυνομία. 4 συλλήψεις μέχρι στιγμής, και η επιχείρηση της ομάδας αντιμετώπισης παραεμπορίου και του τμήματος Χαριλάου βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Έχουν να πάνε και σε άλλο σημείο, γιατί να σας πω, η λαϊκή της Βούλγαρη είναι πάρα πολύ μεγάλη, φτάνει από το τέρμα της Βούλγαρη μέχρι τουλάχιστον την Μπότσαρη, μιλάμε για τουλάχιστον πάνω από ένα χιλιόμετρο απόσταση, και πάρα πολύ πάγκοι και πάρα πολλοί επαγγελματίες.
1: Σε ρυθμούς προεκλογικής ετοιμότητας βρίσκονται τα κόμματα. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αρχίζουν περιοδία σε όλη τη χώρα. Στο Πασόκ επιχειρούν να προβάλλουν το πρόγραμμα του κόμματος, αφήνοντας πίσω τη δημόσια κόντρα Δούκα Διαμαντοπούλου, ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ η ισοκομματική σύγκρουση σοβεί, με την πλειοψηφία βουλευτών και στελεχών να προσβλέπουν σε συμπόρευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, και την ισοκομματική αντιπολίτευση να πιέζει, αν δεν υπάρχουν όμως εξελίξεις για σχεδιασμό αυτόνομης καθόδου του κόμματος στις εκλογές. Πάμε στην Ευγενία Λουζού, που παρακολουθεί. της κινήσης στο πολιτικό επίπεδο. Ναι, Ευγενία μου, καλό μεσημέρι.
2: Να πούμε, ναι, Ευρετική, και πάλι καλό μεσημέρι. Αν και κυβερνητικά στελέχη αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός διατείνονται ότι θα εξαντλήσουν την τετραετία, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, όπως λέει. Οι διεργασίες σε όλα τα κόμματα, οι κινητοποιήσεις, οι περιοδίες και οι ενδυνάμει συνεργασίες έχουν ανεβάσει το πολιτικό θερμόμετρο, με το γρίφο των εκλογών να αποτελεί μόνιμο θέμα συζήτησης για το πότε ο κύριος Μητσοτάκης θα απαντήσει το κουπί. Πάντως το γεγονός, Ευρυδίκη, είναι ότι ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει συνεχώς την πρόθεσή του για εξάντληση της τετραετίας, και ακόμη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θεωρούν πως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα είναι περίοδος αποφάσεων. Να πούμε τώρα, Ευρυδίκη, εδώ λίγα για τις περιοδίες. Η Νέα Δημοκρατία, όπως είπαμε, έχει μπει σε ρυθμούς περιοδιών με στόχο την σταθερή επαφή, όπως λένε, με τους πολίτες σε όλους τους νομούς. Πρωτοκλασσά τα στελέχη έχουν ξεκινήσει περιοδίες με το βάρος να πέφτει την ερχόμενη εβδομάδα στην Πελοπόννησο. Πρώτος σταθμός η Αρκαδία. Θα βρεθούν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στη Μεγαλόπολη ο Νίκος Παπαθανάσης. Στο Ναύπλιο και Άργος ο Θάνος Πλεύρης. Η Όλγα Κεφαλογιάννη σε Ερμιονίδα και Πρώτο Χέλη. Στη Μεσημεία η Νίκη Κεραμέως και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αλλά και ο Χρήστος Δήμας. Ενώ ο Μαργαρίτης Σχοινάς θα περιοδεύσει στην Κορινθία, και στη Λακωνία ο Μάκης Βορύδης και ο Κώστας Κατσαφάδος. Τώρα να πούμε ότι, όπως δήλωσε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Στράτος Σιμόπουλος, στο ρυθμό της επικαιρότητας.
1: Εννοείς την αναφορά του που έκανε σε αυτό που μας λέει προηγουμένως για το χρόνο των εκλογών.
2: Για τις επικείμενες εκλογές, ακριβώς. Η άποψή του είναι, όπως είπε, πως η κυβέρνηση θα πάει κανονικά προς τις εκλογές τον Ιούνιο του 2027. Όμως, όπως είπε, το χέρι του στη φωτιά δεν το βάζει. Και εδώ μπορούμε να ακούσουμε ένα
1: κομματισμένο απόσπασμα.
2: Ναι.
9: Εγώ το χέρι μου στη φωτιά δεν μπορώ να το βάλω. Αλλά θυμίζω ότι εγώ έκανα και μια πρόβλεψη στη Βουλή πριν λίγες μέρες, ότι μπορεί να έχουμε και τον Ιούνιο ακόμη εκλογές του 27, γιατί ενεργοποίησε η κυβέρνηση μια πρόβλεψη του συντάγματος ότι μπορεί να υπάρχει μόνιμος υφυπουργός εξωτερικών, ο οποίος να προέρχεται από το διπλωματικό σώμα.
10: Αυτό τι σημαίνει, κύριε?
9: Αυτό βολεύει πάρα πολύ.
10: Δηλαδή
9: γιατί
10: θα κάνει διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή
9: Μπορεί
10: Προεδρία.
9: Να αναλάβει, ναι, τα θέματα της Προεδρίας. Βέβαια ήταν μια άποψη έτσι Βουλή.
10: Εντάξει,
9: δηλαδή θέλω να πω ότι εμένα η άποψή μου είναι ότι θα πάμε κανονικά προς το τέλος στις εκλογές. Βέβαια δεν είναι μια απόφαση δική μου. Είναι κάτι που το πιστεύω εδώ και ακόμη και όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στην αντιπολίτευση.
1: Τώρα, Ευγενία, ενώ εμείς συζητάμε τι ακριβώς διαμείβεται μεταξύ των κομμάτων εν ώψη των εκλογών, πότε θα γίνουν, αν θα συνεργαστούν τα κόμματα ή όχι,
2: και με ποιους.
1: Τώρα, είχαμε τις δηλώσεις του κυρίου Γιώργου Σακαντάρη, που είναι στέλεχος της Ελλάς, το One Challenge, ο οποίος είπε ότι το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν κλείσει τον κύκλο, έχουν τερματίσει τον κύκλο. Αυτό πυροδότησε αντιδράσεις.
2: Ακριβώς. Τώρα, όπως είπα και νωρίτερα, είναι έντονες διεργασίες και ζυμώσεις που παρατηρούνται και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Με την πεποίθηση, Ευρυδίκη, που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ να είναι ότι παρά τις εσωκομματικές τριβές θα φτάσουν ενωμένες στις κάλπες. Αλλά το ζητούμενο είναι με ποιους. Πάντως, Ευρυδίκη, η Χαρτιά Τρικούπη ημενοποιεί ακόμη τη σύγκρουση Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα για την κατεύθυνση των συνεργασιών, αν θέλεις, και το πρόσημο. Γίνεται προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. Εν τω μεταξύ, όπως προείπες και εσύ, η δήλωση του Γιώργου Σακαντάρη από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ότι το ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να προχωρήσουν σε αυτοδιάλυση, καθώς πρόκειται για κόμματα που έχουν ολοκληρώσει τον πολιτικό τους κύκλο, πυροδότησε ένα νέο, αν θέλεις, μπαράζ αντιπαράθεσης με τον Παύλο Χριστίδη από
1: πριν
2: το ΠΑΣΟΚ.
1: Πάμε στον Παύλο Χριστίδη, προτείνω να τον ακούσουμε.
11: Ο μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσίωνο. και δεν κομίζω γράφω εσείς στην Αθήνα, ότι όταν λέω αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δεσίωνο, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά.
12: Δεν είναι λίγο βαρύ αυτό?
11: Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης. Το είχα πει και στην Ίμνηση τη Φόφη Γεννήματα, το έχω πει και στον Κύκο τον Ανδρουλάκη, ότι αν θέλετε να προχωρήσει αυτό το πράγμα πρέπει να διαλύσετε τα παλιά μαγαζιά. Πρέπει να φύγουμε από τα παλιά μαγαζιά από τη μέση.
13: Να αποδεχτείτε ότι έχουν κλείσει δηλαδή τον ιστορικό τους κύκλο.
11: Ναι, αυτό το έχουμε πει πολλές
12: φορές.
1: Λοιπόν, Διανία, τώρα μπορούμε να επανέλθουμε στον Παύλο Χριστιδή, τον βουλευτή του ΠΑΣΟ, που χαρακτήρισε απολύτως ελαζονική και ανιστόρητη την άποψη του κυρίου Σιακαντάρη για αυτοδιάλυση.
2: Και όχι
1: του
2: μόνο
1: ΠΑΣΟ,
2: αυτό, Ευρυδίκη, ναι. Είπε πως είναι προσβλητικό, mm-hmm. ανιστόρητο και mm-hmm. ελαζονικό. Mm-hmm. Όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά το πήρε και το μέρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε, γιατί είναι κόμματα με μια ιστορία που δεν θα μπορούν να γίνουν, που δεν πρέπει μάλλον, να γίνονται τέτοιες δηλώσεις. Μπορούμε να ακούσουμε και εδώ τον Παύλο Χριστίδη.
14: Αυτό το οποίο σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε αλαζόνες. Αλαζόνες είτε όπως η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι επειδή έχει 22-23% στις δημοσκοπήσεις μπορεί να έχει αυτή την αλαζονία την οποία έχει τώρα, είτε με την αλαζονία την οποία άκουσα προχθές ένα στέλεχος ενός κόμματος να λέει ότι πρέπει να αυτοδιαλυθεί το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι κάτι το οποίο
10: αυτό
14: είναι
10: το ρώτησα προηγουμένως και εγώ στον προηγούμενο συνομιλητή.
14: Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως ανιστόρητο. Είναι κάτι το οποίο είναι αλαζονικό. Είναι ακραία αλαζονικό. Είναι προσβλητικό για την δικιά μας παράταξη. Κατά την άποψή μου είναι και για τον ΣΥΡΙΖΑ πολύ πολύ προσβλητικό. Και είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι όταν κάποια στιγμή θα κατακάτσει ο κουρνιαχτός αυτή τη συζήτηση, η οποία αφορά τα κόμματα και τη δημιουργία τους και το ρόλο που έχει ο καθένας, θα μπούμε στην πραγματική πολιτική και τα πρόσωπα τα οποία παίζουν κομβικό ρόλο.
1: Τώρα, Ευγενία, την άποψη για Καντάρη σχετικά με την αυτοδιάλυση ΠΑΣΟ και ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε στο σταθμό μας και στον Αλφόνσο Βιτάλιο, Γρηγόρης Θοδωράκης, τέλεχος της Ελλάς.
2: Ναι, να πούμε εδώ, Ευρυδίκη, ότι στελέχη του κόμματος και συγκεκριμένο ο κύριος Θεοδωράκης πήρε σαφείς αποστάσεις από τις διεργασίες των άλλων κομμάτων, λέγοντας ότι εμείς απευθυνόμαστε στους πολίτες και δεν έχουμε καμία διάθεση να εισχωρήσουμε στα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Και βέβαια εδώ να πούμε ότι και οι διεργασίες είναι πολύ έντονες στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, όμως εδώ όλο το βάρος, θα λέγαμε, πέφτει στον πρώην Πρωθυπουργό, όπου και εκεί εντείνονται οι εργασίες εν όψη, αν θέλεις, των επικείμενων με ερωτηματικό ακόμη για το χρόνο εκλογών. Οι επαφές του κυρίου Τσίπρα πυκνώνουν με μια ιδιότυπη, αν θέλεις, επαφή που έχει εγκαινιάσει πλέον ο πρώην Πρωθυπουργός με τους πολίτες σε εκδηλώσεις και σε περιοδίες που κάνει, έχοντας ένα διαδραστικό διάλογο με τους πολίτες για αυτά που ζητάνε, για αυτά που μπορούν να γίνουν. Όμως το διατάφτα τώρα να ακούσουμε και τι είπε
1: ο κύριος Γρηγόρη Θεοδωράκη
2: και να ολοκληρώσουμε
1: και
2: με αυτό.
1: Και να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
15: Αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Να υπάρξει μια κυβερνητική πρόταση η οποία πραγματικά θα δώσει διέξοδο στους πολίτες στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Επομένως, η κουβέντα τώρα για άλλα κόμματα, για το πόσο έχουν ολοκληρώσει ή δεν έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, κατά τη γνώμη μου παρέλκει. Εμείς, επαναλαμβάνω, οφείλουμε σταθερά, επίμονα, υπεύθυνα, σοβαρά να απευθυνόμαστε στους πολίτες και να τους πείσουμε ότι εδώ υπάρχει μια σοβαρή προσπάθεια με τεκμηρίωση, με πρόγραμμα, με σχέδιο, με μια διαφορετική οργανωτική κομματική δομή η οποία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας.
1: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλης Λεβεντάκη στα Χανιά. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 43χρονου ενοικιαστή της που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζονται κρίσιμα ευρήματα που ενδέχεται να ρίξουν φως στην υπόθεση. Πάμε στην ανταποκριτήριά μας, την Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
16: Και μόλις πήρε προθεσμία για την Τρίτη για να απολογηθεί Ευρυδίκη από το δικαστήριο Χανίων, μόλις έφυγε με τους πάνωπλους, συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών. γυναικών της Όπια και φορώντας Αλεξή Φερογυλέκο ως 43χρονος, ο οποίος μέχρι αυτή την ώρα αρνείται την εμπλοκή του στην υπόθεση της εξαφάνισης Σταδούλας Λεβεντάκη. Εδώ οδηγήθηκε κατηγορούμενος σε βαθμό κακουργήματος, ωστόσο, για ναρκωτικά, για τα δεντρίλια που βρέθηκαν σε χώρο δίπλα σε χώρο που ο ίδιος εκμεταλλευόταν, 13 δεντρίλια στην διαδικασία της ανάπτυξης, καλλιέργεια δηλαδή, γι' αυτό και η κατηγορία είναι σε βαθμό κακουργήματος, γι' αυτό ζήτησε και πήρε προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη. Στο μεταξύ είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί 2 κοιλίδες, 2 σταγόνες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε ο 43χρονος από τη 45χρονη. Mm-hmm. Η μία επάνω στην τηλεόραση και η άλλη που είχαν προσπαθήσει να την καθαρίσουν, αλλά είχε μείνει ένα σημείο. Και ταυτοποιήθηκαν με το DNA τη 45χρονης, καθώς οι αρχές είχαν λάβει DNA από τη μητέρα της. Ναι. Και αναμένουμε τα αποτελέσματα από μία σφουγγαρίστρα που βρέθηκε στο σπίτι και οι αστυνομικοί θεωρούν ότι έχει χρησιμοποιηθεί για να καθαρίσει ενδεχομένως τμήμα ή όλο το σπίτι. Από κάποιες κοιλίδες που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο το ένα από τα 2 του 43χρονου. Και άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία, προκειμένου τις επόμενες ώρες μέχρι τη Δευτέρα ενδεχομένως, δεν ξέρουμε, να βρεθεί αντιμέτωπος και με κάποια άλλη κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος που έχει να κάνει με την εξαφάνιση της Σταδούλας Λεβεντάκη. Είναι μια υπόθεση, ναι, Ευρυδική.
1: Ναι, ευτυχία. Έχουμε κάτι νεότερο σε σχέση με το κίνητρο, ποιο θα μπορούσε να είναι το κίνητρο?
16: Αυτό είναι ένα ζητούμενο, ένα από τα ζητούμενα. Ακόμα οι αρχές δεν ανοίγουν τα χαρτιά.
1: Δεν έχει ξεκαθαρίσει. Έχει ακουστεί ότι μπορεί να είναι το οικονομικό, αλλά δεν νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει τελικά.
16: Ναι, όχι. Ίσως η 45χρονη να βρέθηκε μπροστά σε κάτι που δεν έπρεπε να το δει ή να υπήρξε ένας καυγάς μεταξύ τους για άλλο λόγο. Δεν είμαστε σίγουροι. Ακόμα δεν το ξέρουμε αυτό. Είναι κάτι, μάλλον εμείς δεν το ξέρουμε. Οι αρχές έχουν πάρει σίγουρα περισσότερα στοιχεία στη διάθεσή τους και αναμένουμε τις εξελίξεις, γιατί είναι ένας άνθρωπος, σου θυμίζω, που η θέση του επιβαρύνθηκε, ήταν βέβαια από τους βασικούς υπόπτους, αλλά μην ξεχνάμε ότι εξαφανίστηκε. Για 40 και πλέον ώρες τον αναζητούσαν οι αρχές. Ο ίδιος είπε ότι όταν εξαφανίστηκε η 45χρονη τον είχαν απειλήσει στο σπίτι του και αυτός φοβήθηκε και μου έλεγε χαρακτηριστικά αξιωματικός της Ελλάς ότι ένας άνθρωπος που μπορεί και φτιάχνει αυτά τα σενάρια και προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τις αρχές είναι μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται. Οπότε είναι και αυτό ένα στοιχείο που οι αστυνομικοί είναι πολύ έμπειροι, γνωρίζουν και τις ανακριτικές μεθόδους και πώς κάποιος μπορεί να θέλει να παραπλανήσει. Όλα αυτά μένει να τα δούμε. Φυσικά υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Τις επόμενες μέρες και ώρες νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξει στο θέμα αυτό.
1: Τώρα, ευτυχία, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Νωρίτερα το μεσημέρι σημειώθηκαν 2 ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 5,3 και 4,6 ρίχτερ ανοιχτά της Γάβδου. Τι νεότερο έχεις?
16: Σωστά. Λοιπόν, το καλό είναι ότι μέχρι στιγμής οι πληροφορίες που έχουμε είναι μόνο για κάτι κατολιστήσεις σε μονοπάτια της Γάβδου, στον ποταμό και συντριπτή. Οι κάτοικοι την ώρα των σεισμών ήταν στο λιμάνι, γιατί εκεί την ώρα έρχεται το καράβι, οπότε τους ενημέρωσαν και από την πυροσβεστική, που αμέσως κλιμάκιο από τη Γάβδο βγήκε και έκανε περιπολία στο νησί και τους ενημέρωσαν να γυρίσετε σπίτι αν βρείτε κάτι, αν υπάρχει κάποια ζημιά, να μας φωνάξει, να μας ενημερώσει κτλ. Και ο στρατός και ο Δήμος και η αστυνομία βγήκανε λοιπόν, όπως και αντίστοιχα κλιμάκια σε όλη την νότια Κρήτη, περιφερειακές ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου έκαναν περιπολίες προληπτικά. Δεν έχουμε κάποια πληροφορία για ζημιές. Αυτό που έχουμε είναι την εκένωση του φαραγγιού της Αμαριάς Ευρυδική. 566 άτομα ήταν μέσα την ώρα των σεισμικών δονήσεων. Όσοι βρίσκονταν μέχρι το 6ο χιλιόμετρο γύρισαν πίσω. Ναι. Όσοι βρίσκονταν από τον οικισμό της Αμαριάς και κάτω, συνοδεία πάντα του προσωπικού, του έμπειρου προσωπικού που υπάρχει μέσα στο φαράγγι και στην είσοδο και στις δύο εισόδους και εξόδους, οδήγησαν με ασφάλεια τους επισκέπτες τόσο από τη βόρεια όσο και από τη νότια έξοδο. Ακόμα είναι σε εξέλιξη. Κάποιοι άνθρωποι ακόμα βρίσκονται μέσα. Θέλει ώρες άλλωστε να διασχίσει κάποιος το φαράγγι. Είναι 13 χιλιόμετρα μέχρι την νότια έξοδο και από εκεί άλλα 2,5 χιλιόμετρα μέχρι το χωριό την Αγία Ρουμέλη. Μάλιστα. Όλα πήγαν καλά, δεν είχαμε κατολιστήσεις. Ευτυχώς όλα μέχρι στιγμής τα νέα είναι ότι πήγαν όλα καλά.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και τώρα, στις σεισμικές δονήσεις ανοιχτά της ΓΑΒΤΟ, αναφέρθηκε ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Θανάσης Γκανάς, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του Earth News. Να τον ακούσουμε.
12: Ναι, είναι επιφανειακές οι δονήσεις κοντά στα πρώτα 15 χιλιόμετρα του πλοίου. Κοιτάξτε, κοντά στη ΓΑΒΔΟ υπάρχουν ρήγματα που έχουν δυναμικό για τέτοιους σεισμούς. Είμαστε μακριά από το μεγάλο ρήγμα της Τάφου του Πτολεμαίου, γύρω στα 25 χιλιόμετρα νοτιότερα, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος για εκεί. Η εβδομάδα που μας προηγήθηκε δεν υπήρχε καμία ένδειξη για σεισμική δραστηριότητα κοντά στην ΓΑΒΔΟ. Κοντά στην ΓΑΒΔΟ είναι τα μεγέθη αυτά, κοντά στο 5 είναι συνήθι, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
1: Λοιπόν, να μείνουμε στην Κρήτη. Στην ανακρίτεια Ηρακλείου απολογούνται οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στο νησί. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται εκτός από τους 7 άλλοι 76 άτομα. 5 είναι συνεργοί του κυκλώματος και 71 άτομα είναι χρήστες. Πάμε στην Σταύρο Λεκατσουλάκη. Καλό μεσημέρι. Θα πάμε σε λίγο στη Σταύρο Λεκατσουλάκη. Έπεσε γραμμή. Να πάμε τώρα στο Αίγιο. Είχαμε νέα δεδομένα για το διπλό φωνικό στην περιοχή. Τώρα, από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κριθεί, να πούμε, προφυλακιστέως, δεν είχε ίχνη πρίτιδα στα χέρια του, ούτε βρέθηκε αίμα στα ρούχα του. Στην Ελλάς αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τα νέα στοιχεία. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Μιχάλη Βασιλάκη, να δούμε τι νεότερο έχει. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
17: Αναφέρεστε στη ΣΥΣΑ αυτά τα στοιχεία, τα νέα εργαστηριακά δεδομένα, τα οποία ανατρέπουν τις μεταφορές ενδείξεις και βρίσκονται στο επίκεντρο του προβληματισμού για την ελληνική αστυνομία.
1: Απλά, Μιχάλη, να σε παρακαλέσω κάτι. Δεν ξέρω που βρίσκεσαι. Ακούμε πάρα πολύ ήχο από το χώρο που είσαι εκεί.
17: Θα προσπαθήσω, επειδή είμαστε έξω για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Στο επίκεντρο λοιπόν του προβληματισμού βρίσκονται τα νέα εργαστηριακά δεδομένα που ανατρέπουν, έλεγα, τις μεταφορές ενδείξεις. Πιο συγκεκριμένα, από τις έρευνες στα εγκληματολογικά εργαστήρια δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος ούτε στο εσώρουχο του 65χρονου Ιταλού, ούτε στην πεντέτα που είχε βρεθεί απλωμένη στην πίσω αυλή του σπιτιού και αρχικά εικαζόταν ότι είχε λεκέδες από αίμα. Παράλληλα, από τα αποτελέσματα των αναλύσεων προκύπτει ότι στα χέρια του βασικού υπόπτου δεν ανοιχνεύτηκε πυρίτιδα, ενώ φαίνεται να απουσιάζει και το DNA του από τα νύχια τόσο της 54χρονης όσο και του 26χρονου θύματος. Τα στοιχεία αυτά λοιπόν εγείρουν σύμφωνα με την υπεράσπιστή του αμφιβολίες για την εμπλοκή του προφυλακισμένου Ιταλού και η υπεράσπιση υποστηρίζει πως τα νέα δεδομένα ενισχύουν τους ισχυρισμούς του εντολέα της ότι δεν εμπλέκεται στη ρηφή δολοφονία. Εν τω μεταξύ όμως οι αρχές συνεχίζουν την ακτινογραφία του χώρου του εγκλήματος, εξετάζοντας κάθε πιθανή διαδρομή και κάθε ίχνος, αναζητούντας το κλειδί που θα βοηθήσει τις πραγματικές συνθήκες της τραγωδίας που επιδείχθηκε στο λόγο Αιγύρου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και με ενημερώνουν ότι τώρα μπορούμε να πάμε στην Κρήτη και στην Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό μεσημέρι. Μας ακούς τώρα?
16: Βεβαίως, καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η απολογία των 4 από τους 7 συλληφθέντες αυτού του κυκλώματος της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξάρθρωσε το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης. Είμαστε στο δεύτερο ο οποίος απολογείται. Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκονται οι 3 οι οποίοι συνελήφθησαν στο Ηράκλειο, ο 40χρονος ιδιωτικός υπάλληλος, η σύζυγός του και ο αδερφός της. Επίσης, ο συνταξιούχος που συνελήφθη στο Αγρίνιο. Να θυμίσουμε ότι στο Αγρίνιο οι αστυνομικοί βρήκαν και τον κεντρικό σερβερ, τον κεντρικό διακομιστή του συστήματος. Έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα ο 63χρονος που συνελήφθη στη Σάμο και οι 2 γη του που εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στην Κέρκυρα και στην Αθήνα. Και οι 7 φέρονται ότι είναι μέλη, βασικά μέλη του κυκλώματος, το οποίο είχε απλώσει τα απλοκάμια του σε όλη τη χώρα αλλά και στο εξωτερικό, με ένα πελατολόγιο που ξεπερνούσε τα 86.000 άτομα. Στη δικογραφία, εκτός από τους 7, περιλαμβάνονται άλλα 76 άτομα, 5 οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί και θεωρούνται συνεργοί του κυκλώματος και 71 από τους χρήστες. Τώρα, αυτοί οι 7 σας είπα ότι χαρακτηρίζονται από τις αστυνομικές αρχές ως βασικά μέλη. Οι ίδιοι βέβαια, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε και από τους συνηγόρους, λένε τα εντελώς αντίθετα. Δηλαδή λένε ότι κάποιοι από αυτούς, γιατί για παράδειγμα η σύζυγος του 40χρονου ιδιωτικού υπαλλήλου λέει ότι δεν είχε καμία σχέση με το κύκλωμα, δεν γνωρίζει το παραμικρό γι' αυτό. Αλλά οι υπόλοιποι λένε ότι είχαν μια περιστασιακή σχέση, δηλαδή ότι δεν ήταν ενεργά μέλη με την έννοια του να έχουν καθημερινή τριβή και να είναι από τα βασικά μέλη του κυκλώματος, ότι για οικονομικούς λόγους συνέβαλαν αναδιαστήματα στην ανάπτυξη του κυκλώματος αυτού. Και αυτό το οποίο επίσης λένε και έχει και ενδιαφέρον είναι ότι δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι συνελήφθηναν στην Κρήτη δεν γνωρίζονται με τους άλλους που συνελήφθηναν στη Σάμο, στην Κέρκυρα και στην Αθήνα και με τον συνταξιούχο από το Αγρίνιο. Λένε ότι άλλοι κινούσαν τα νήματα, άλλοι είναι μάλιστα οι εγκέφαλοι του κυκλώματος, τους οποίους όμως δεν γνωρίζουν γιατί ήταν μια απρόσωπη σχέση η οποία κινόταν μέσω επαφών διαδικτυακών και δεν γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είχαν δημιουργήσει αυτό το κύκλωμα, το οποίο σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές βρούσε από το 2017
1: Σταυρούλα,
16: με όφελος 7 εκατομμύρια ευρώ για το κύκλωμα και με ζημιά 50 εκατομμυρίων ευρώ για τους νόμιμους παρόχους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα Κατσουλάκη. Τώρα, εκ νέη τη Δευτέρα, η προθεσμία που έχουν οι ιδιοκτήτες και οι μισθωτές να απευθυνθούν στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους με τα πρόστιμα για τους παραβάτες να είναι τσουχτερά. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις στην ειδική πλατφόρμα. Πάμε στον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι, για να μας δώσει την εικόνα. Λίγες 24 ώρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας.
18: Ναι, ουσιαστικά μιλάμε για 2 μέρες ακόμα που έχουμε προθεσμία για να καθαρίσουμε και να δηλώσουμε το οικόπεδο μας, μέχρι και τη Δευτέρα δηλαδή, 22 Ιουνίου. Όπως είπες, 610.000 είναι μέχρι τώρα. Τα επίσημα στοιχεία είναι 550.000 την Πέμπτη το μεσημέρι. Αυτά είναι από τις δηλώσεις του κυρίου Τσίγκα, οπότε ο αριθμός αυτός ισχύει. Πέρυσι είχαν δηλωθεί 724.000. Τώρα τα πρόστιμα είναι 100 ευρώ αν έχουμε καθαρίσει το οικόπεδο, δεν το έχουμε δηλώσει. 500 ευρώ αν ούτε το έχουμε καθαρίσει ούτε το έχουμε δηλώσει. Εδώ υπάρχει βέβαια και το πρόστιμο του καθαρισμού του οικοπέδου από το Δήμο. Δηλαδή είναι πρόσθετο αυτό που σου αναφέρω. Αυτά είναι μόνο για τις δηλώσεις. Αν δεν το καθαρίσουμε και το εντοπίσει ο Δήμος, το καθαρίζει και πληρώνουμε εμείς ένα επιπλέον πρόστιμο, είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό, μίνιμουμ ελάχιστον τα 200 ευρώ και μάξιμουμ τα 2.000 ευρώ. Και 5.000 ευρώ το πρόστιμο αν δηλώσουμε ψευδώς ότι το έχουμε καθαρίσει και εντοπιστούμε στον έλεγχο ότι δεν το έχουμε καθαρίσει. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και χρειάζεται να αναφερθεί είναι ότι αντιμετωπίζουμε και ποινικές ευθύνες στην περίπτωση που το οικόπεδό μας δεν είναι καθαρισμένο και είτε από εκεί εκδηλωθεί πυρκαγιά είτε δεν είναι καθαρισμένο και υπάρξει επέκταση της πυρκαγιάς από το οικόπεδό μας. Αυτό είναι κάτι που οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων θα χρειάζεται να το μετρήσουν. Ευρυδίκη. Κλείνοντας, να πούμε ότι η προθεσμία εκπνέει τη Δευτέρα και βεβαίως από την Τρίτη ξεκινάνε οι έλεγχοι.
1: Λοιπόν, Ηλία μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, οι πολίτες έχουν καταλάβει τη χρησιμότητα του μέτρου, δήλωσε ο Δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσος, ο οποίος είπε ότι τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν το 2024 βοήθησαν στην προσπάθεια της πρόληψης των πυρκαγιών. Να τον ακούσουμε.
19: Η εικόνα από το Χαλάνδρι είναι ότι έχει συμμορφωθεί η πλειονότητα των ανθρώπων. Είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο αυτό, ξεκινώντας από το 24. Νομίζω ότι το έχουν συνειδητοποιήσει οι πολίτες. Οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες που έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα. Όλοι έχουν καταλάβει τη χρησιμότητα του μέτρου. Εμείς τα έχουμε επιβάλει από το 24 τα πρόστιμα. Στο Χαλάνδρι, καθολικά τα πρόστιμα. Και αυτή ήταν και μία ίσως αιτία ότι η φωτιά η οποία ήρθε από τον οροπό το 24 σταμάτησε στην αναπαύσεως. γιατί δεν υπήρχε καύσιμη ύλη στα οικόπεδα να κατέβει πιο κάτω, γιατί αλλιώς θα έφτανε μέχρι το μετρό.
1: Και να πάμε τώρα και σε άλλη μια προθεσμία που αφορά στα ασανσέρ. 10 μέρες έχουν απομείνει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας αυτής για την καταχώρηση των ασανσέρ στο Μητρό Ανελκυστήρων. Η καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί για τις 30 Ιουνίου. Πάμε στην Γογό Κατσέλη που έχει περισσότερο. Γογό, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Και η Ευρυδίκη, το νομοθετικό πλαίσιο δεν αφήνει το περιθώριο να δοθεί δεύτερη παράταση. Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη προθεσμία ήταν στις 30 Νοεμβρίου και τότε δόθηκε παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου. Οπότε όσοι δεν έχουν απογράψει ακόμα τους ανελκυστήρες τους θα πρέπει να το κάνουν άμεσα. Η διαδικασία εξελίσσεται ικανοποιητικά μέχρι στιγμής. Έχουν απογραφεί ήδη περισσότεροι από 286.000 ανελκυστήρες σε σύνολο 310.000. Άλλωστε η διαδικασία είναι πολύ απλή και ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet στην πλατφόρμα elevator.mindev.gov.gr. Να υπενθυμίσουμε βρεδί και ότι η απογραφή αφορά σε όλους τους ανελκυστήρες σε πολυκατοικίες, σε κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία και επαγγελματικές και μεικτές εγκαταστάσεις, ακόμα και αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή έχουν καταχωριστεί παλαιότερα και σε κάποιο άλλο μητρό. Να υπενθυμίσουμε ότι για την μη απογραφή προβλέπονται πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες των κτηρίων ανελκυστήρα, 1.000 ευρώ για τα κτίρια με χρήση κατοικίας, 2.500 ευρώ για επαγγελματική ή μεικτή χρήση και 5.000 ευρώ για κτίρια προς πελάσιμα από το ευρύ κοινό. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί και βασική πληροφορία τεχνικής ταυτοποίησης του ανελκυστήρα και θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη. Αυτό σημαίνει πρακτικά, Ευρυδίκη, ότι οι ανελκυστήρες που δεν θα έχουν απογραφεί δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα. Από εκεί και πέρα, με την ολοκλήρωση της απογραφής στις 30 Ιουνίου, ξεκινά το σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη αρχή, προκειμένου να δουν κατά πόσο οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν συμμορφωθεί με το μέτρο αυτό.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Και να πάμε τώρα στη Γαλλία, που βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα, νέο κύμα καψών, άμεσα λίγες μέρες, με τον υδράριο να αγγίσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, την Θωμαϊδα Παϊάνου, για να μας δώσει περισσότερα την εικόνα τι ακριβώς γίνεται εκεί. Θωμαϊδα, καλό μεσημέρι.
21: Καλησπέρα σας. 60 γεωγραφικά διαμερίσματα της Γαλλίας βρίσκονται σε συναγερμό πορτοκαλί, αναφορικά με ένα καύσωνα που είναι το δεύτερος μετά εκείνο πριν από λίγες εβδομάδες, το μήνα Μάιο. Αυτός ο καύσωνας θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρός, γιατί οι θερμοκρασίες σε ορισμένα σημεία ήδη χτες σημείωσαν 40 βαθμούς και σήμερα σε άλλα σημεία ξανά 40 βαθμούς. Από αύριο αναμένεται χειροτέρευση σε πολλά σημεία της Γαλλίας, μεταξύ των οποίων και το Παρίσι. Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να είναι γύρω στους 36-37 βαθμούς. Οι νύχτες φτάνουν στους 27 βαθμούς. Και από αύριο Κυριακή η κυβέρνηση σκέφτεται να κηρύξει κόκκινο ένα μεγάλο κομμάτι της Γαλλίας με τα ανάλογα μέτρα για να αντιμετωπιστεί αυτός ο καύσωνας, που θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη της εβδομάδας, της άλλης εβδομάδας, και θεωρείται ένας από τους πιο σοβαρούς μετά από εκείνο του 2003, με θανάτους, 15.000 θανάτους εκείνη την εποχή, ή και το χειρότερο ακόμα, 2019, ο πιο σοβαρός μέχρι τώρα. Αναμένονται να σπάσουν νέα ρεκόρ τα θερμόμετρα, όπως λένε οι μετεωρολόγοι.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Θωμαΐς, καλή συνέχεια. Συνεχίζονται με αμύωτο ενδιαφέρον οι αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Σήμερα το ξημέρωμα η Βραζιλία σημείωσε την πρώτη της νίκη, ενώ δεν ηρώ αποκλεισμό γνώρισε η Τουρκία, που ιτήθηκε σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι και από μένα. Θέαμα αλλά και γκολ στη χθεσινή 10η μέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων σε τρίτο και τέταρτο όμιλο. Για τον τρίτο όμιλο, Σκωτία Μαρόκο 0-1 στη Βοστόνη και Βραζιλία 3-0 στη Φιλαδέλφια. Στη βαθμολογία, στην πρώτη θέση η Βραζιλία του τρίτου ομίλου πάντα, με τους 4 βαθμούς που έχει, τους ίδιους βαθμούς στη δεύτερη θέση το Μαρόκο, τρίτη θέση για τη Σκωτία με τους 3 βαθμούς και στην τέταρτη θέση χωρίς βαθμό η Αϊτή, γεγονός που την καθιστά ήδη αποκλεισμένη από την επόμενη φάση. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του τρίτου ομίλου έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5η, 25 του μηνός, στα ξεπερώματα με τις αναμετρήσεις Μαρόκο, Αϊτή και στην Ατλάντα και Σκωτία, Βραζιλία στο Μαϊάμι. Και οι δύο αγώνες θα ξεκινήσουν την ίδια ώρα, στη μία η ώρα, τα ξεπερώματα, την πρώτη δηλαδή ώρα. Για τον τέταρτο ομίλο, στο Σιάτλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία χθες 2-0 και στο Σαν Φρανσίσκο, Τουρκία, Παραγουάη 0-1 σήμερα τα ξεπερώματα. Έγινε αυτό το παιχνίδι. Στη βαθμολογία, οι Ηνωμένες Πολιτείες φιγουρέρουν στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς και στη δεύτερη θέση η Αυστραλία με 3 βαθμούς. Στην τρίτη θέση με επίσης 3 βαθμούς η Παραγουάη, ενώ τέταρτη και αποκλεισμένη από τη συνέχεια είναι πλέον η Τουρκία χωρίς βαθμό. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική.
1: Ναι, και η Τουρκία, αν μου επιτρέπεις, είχαμε αντιδράσεις από τον τουρκικό τύπο, έτσι, με την.
22: Ναι, βεβαίως είχαμε αντιδράσεις και έντονες αντιδράσεις, ειδικά στην αρθογραφία. Είναι πολύ καυστική στους τίτλους, είναι πιο ήπιοι, θα έλεγα. Mm-hmm. Όπως η Fanatic που λέει ότι η Τουρκία αποχαιρετά το
1: παγκόσμιο
22: κύπελλο. Ναι. Ναι, έτσι πολύ απλά. Η Φωτομάκα αναφέρεται στην πικρία των ποδοσφαιριστών από τον αποκλεισμό. Η Sporex μάλιστα τονίζει ότι οι διεθνείς ποδοσφαιριστές είναι συντετριμμένοι μετά το αποτέλεσμα με την Παραγουάη και την ήττα, επαναλαμβάνουμε, 1-0. Και μάλιστα η Παραγουάη για αρκετό μεγάλο διάστημα έπεσε με 10 ποδοσφαιριστές. Παρ' όλα αυτά νίκησε η Τουρκία. Και η Bein Sport στάθηκε στη συνολική αδυναμία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος να διεκδικήσει κάτι καλύτερο και μετά την ήττα και με τον γκρουπ χωρίς συγκομιδή βαθμών. Το εντυπωσιακό πάντως, και το τονίζω, και ο τουρκικός τύπος αυτός, είναι ότι συνολικά ως κατοχή είχαν 76% και στα δύο παιχνίδια, σούταραν 62 φορές. Παρόλα αυτά δεν κατάφεραν να σημειώσουν ούτε ένα γκολ. Τα έχουν βάλει φυσικά και με τον προπονητή, τον coach Μοντέλα, τον Ιταλό, και με τους Αρντά και Τσαλχάνογλου, τους στάρ της ομάδας. Να συνεχίσω.
1: Παρακαλώ. Όχι,
22: να πω μόνο γιατί έχω σε κρεμότητα τη βαθμολογία. Την επόμενη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου, είναι η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του τέταρτου ομίλου, έχει προγραμματιστεί για τα ξημερώματα της επόμενης δηλαδή Παρασκευής, με τις αναμετρήσεις 26 του μηνός, Παραγουάη, Αυστραλία και Σάντα Κλάρα, και στη Σάντα Κλάρα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Τουρκίας στο Ινγκλούτ. Και οι δύο αγώνες αρχίζουν στις 5 τα χαράματα της Παρασκευής, και για τους Τούρκους μπορεί να είναι αδιάφορο, αλλά το Παραγουάη, Αυστραλία είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, είναι ευρυδική.
1: Να ρωτήσω κάτι, υπάρχει ποδοσφαιριστής που κατηγορείται για βιασμό?
22: Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο ξεσηκώθηκε χθες πριν από την αναμέτρηση του Μαρόκου με τη Σκωτία. Άκουσε πάρα πολλά ο Χακίμι, ο Ασραφ Χακίμι, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό. Είναι μια ιστορία του 2023, το Φεβρουάριο του 2023, όταν κάλεσε μέσω Instagram, γνώρισε μια 24χρονη κοπέλα, και μέσω Instagram την κάλεσε στο σπίτι του, και μετά η κοπέλα αυτή τον έχει καταγγείλει για βιασμό. Mm-hmm. Αυτός φυσικά αρνείται κάθε κατηγορία, και μέσω το social media, μάλιστα μετά την ανακοίνωση αυτή και πριν τη σέντρα του αγώνα με τη Σκωτία, ανέφερε χαρακτηριστικά πως περιμένει αυτή τη δίκη πώς και πώς από την πρώτη μέρα, και πλέον ανυπομονεί να καταθέσει τα γεγονότα από τη δική του πλευρά για να βρει και το δίκαιο του. Να πούμε όμως, στο γήπεδο εκεί στο Gillette Stadium της Βοστόνης, όπου διεξήχθη ο αγώνας με τη Σκωτία, νίκησε 1-0 το Μαρόκο. Σε κάθε επαφή με την μπάλα οι Σκοτσέζοι φύλαθλοι τον αποδοκίμαζαν, και μάλιστα ήταν στο 20 λεπτό του αγώνα, όταν αυτός πήγε να εκτελέσει ένα corner μπροστά στην εξέδρα των Σκοτσέζων. Εκεί άκουσε αυτό που λένε τα σχόλια να του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για όλα αυτά τα σοβιτρόπου και την εικόνα που μας έδωσες. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να πάμε να δούμε και άλλα διεθνή. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι κοντά μου, γιατί Κατερίνα, είχαμε το διπλωματικό επεισόδιο Ιταλίας Ηνωμένων Πολιτειών μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την Τζόρτζια Μελόνι. Όταν κάποιος δεν είναι μαζί του, είναι απέναντί του.
0: Πάντα. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι προσδοκίες για μια νέα χρυσή εποχή στη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Ιταλίας έχουν δώσει πια τη θέση του σε πολιτική και προσωπική ρήξη 18 μήνες μετά την παρουσία της Μελόνι στην ορκομοσία του Τραμπ, που ήταν η μοναδική Ευρωπαία ηγέτιδα που είχε προσκληθεί στην τελετή. Αυτή τη στιγμή οι σχέσεις δεν είναι στην καλύτερη φάση και όλα άλλαξαν όταν την Παρασκευή στην Σύνοδο Κορυφή G7 ο Τραμπ δήλωσε στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι η Μελόνι τον νικέτευσε να βγάλει μαζί μια φωτογραφία.
1: Η Ιταλίδα Μελόνι τι είδε, δεν νικετεύουμε κανέναν βέβαια.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Ο καιρός.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τον αυριανό καιρό με την μετρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
5: Την Κυριακή αναμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις και περιορισμένες μπόρες στα βόρεια ορεινά, ιδίως της Μακεδονίας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο και πιθανώς στο κεντρικό έως 8. Η θερμοκρασία από 32 έως 35 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 36. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς.
1: Και εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνει.
23: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
24: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
25: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

Provod. Má, až. Má, má, má, má, má, má, má, má, má. Tragos.

Chilos. Y te invito a acabar.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το νου σας τρεμάλα.
3: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.

κάποιο βράδυ σου είχα πει.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στο 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
5: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: iForever 2026. Η γιορτή της αηφορίας για τέταρτη χρονιά στη Σύρο. 19 Ιουνίου στην Έπαυλη Τσιροπινά και 20 Ιουνίου στην παραλία του Αμερικάνου. Φέτος παρέα με τις Άγριοι. Εργαστήρια, μαγειρικές, σωματικές ασκήσεις, παραμύθια, παιχνίδια, μουσικές. Με άλλα λόγια, γιορτή. Η γιορτή της αηφορίας. Σας περιμένουμε. Φέρτε και τις φίλες σας. Διοργάνωση, Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αηφορία, Σύρου Ερμούπολης.

0: εγγραφή στο ραδιόφωνο.
1: Εδώ λοιπόν ξεκίνησε η ζωντανή εκπομπή. Επιστροφή στο στούντιο, επιστροφή στο ραδιόφωνο. Ρεσπιροπνοή νέφες, εκπομπή μου, Μινάς Τσαβδάρης Βαλιάνος πίσω από το μικρόφωνο. Βασικά μπροστά του είμαι. Πίσω από το μικρόφωνο είναι το καλώδιο.

λίγο σε ρυθμούς lounge, house music. Μουσική ασανσέρ.

Σε όσους μπήκατε τώρα, καλησπέρα, είναι η ζωντανή εκπομπή Respiro Πνοή Νέφες. Καλησπέρα στη Σύρο, καλησπέρα στην Ελλάδα, καλησπέρα στην Ευρώπη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλησπέρα στον κόσμο και ακόμα παραπέρα.

Με ακούτε ζωντανά στο geolive.gr σε διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο και εδώ τοπικά, όπως λέμε και τριγύρω, τοπικά άντε μέχρι την Αθήνα μπορεί και πάω πέρα, στους 95,8 FM με τον παλιό πατροπαράδοτο τρόπο ή το μητροπαράδοτο, καλύτερα μητροπαράδοτο. Και δεν ξέρω πώς έπρεπε να λέγεται πατέρο παράδοτο.

Για όσους με ακούτε από το ραδιόφωνο σας, ενώ είσαστε στο αμάξι, καλησπέρα σας. Αφιερωμένη εκπομπή σε όλους εσάς. Αν ο Κούλης Κούλης με ακούει, χαιρετίσματα. Ο Νίκος Νίκος επίσης. Στην μητέρα μου, Βασιλική. Ο Σταύρος αν είναι εκεί και ακούει, ελπίζω να ανέβει σήμερα στην εκπομπή του. Μουσικό πανδαιμόνιο. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήρθα, δεν θυμάμαι γιατί. Ήταν και μετά από το γενέθλιο πάρτι του σταθμού, το που έκλεισε τα 38 του χρόνια.

cocktails, αναψυκτικά, με παγάκια. Κυκλοφορούσαν και μερικές γάτες.

μας μεγάλος ο δρόμος αγόρι μου. Στη γύρα από τα 15 μας. Ύπνος εδώ δε μας παίρνει και αέρας φυσά για να ασκήσει τις τέντες μας. Δεν μυρολατρώ γενικότερα. Θα μπορούσε και να είναι χειρότερα. Τη βγάλαμε με τις πατέντες μας. Ευτυχώς μου μετράνε κουβέντες.

Περιστέρι στο δρόμο μου έτσι όπως ήμουν από το Queens. Σαν δολοφόνος που κρύβει το πτώμα γυρνά χωρίς συχνάφης. Έκρυψα δύο ζωές σε ένα σώμα για να μην τους στεναχωρήσω.

0: εκπομπή αφαιρεμένη στα πνευστά όργανα.
1: Τσιγάρο βάρη στα πνευμόνια, το σταφ μέσα στα παντελόνια.
0: Ρεσπυρόπνοι νεφές από την Ανατολή μέχρι τη Δύση και από τη Δύση στην Ανατολή.

Να πω, εννοείται, και συγχαρητήρια και να είναι καλά τα παιδιά που δουλεύουν πίσω από αυτό το σταθμό, σε αυτό το στούντιο. Χωρίς αυτούς φυσικά δεν θα γινόταν να είμαι εγώ αυτή τη στιγμή εδώ και η υπόλοιπη παραγωγή. Αυτή την εποχή που τα ραδιόφωνα κλείνουν ένα-ένα, εδώ ο Αιγαίο Live είναι εδώ πέρα και μετρά γύρω στους 20 παραγωγούς. Δημοτικό ραδιόφωνο, αυτό δεν σημαίνει κάτι, απλά σημαίνει ότι σίγουρα έχει την υποστήριξη του Δήμου, ο οποίος φυσικά σίγουρα πληρώνει κάποια πράγματα, δεν γνωρίζω περισσότερα.

φτάνουμε σιγά σιγά στην μισή ώρα της εκπομπής. Μινάς Τσαβδάρης Βαλιάνος, Ρεσπίρο Πνοή, Νέφεση εκπομπή. Μια εκπομπή αφιερωμένη στα πνευστά όργανα. Αν δεν ακούτε κάποιο πνευστό όργανο μέσα στο τραγούδι, πολύ πιθανό να παίξω εγώ ή απλά να μην παίζω καθόλου ή απλά να μην έχω βάλει κάποιο κομμάτι που να περιέχει πνευστό όργανο, κατά βάση όμως θα περιέχει. Μαζί σας λοιπόν μέχρι τις 8 η ώρα.

Χαιρετίσματα στον Δημήτρη, το συμπαραγωγό που ξέρω κάποιες φορές με ακούει. Δημήτρη, αν ακούς να είσαι καλά, ελπίζω να είσαι κάπου στην παραλία και να πίνεις κανένα κοκτέιλ ή μοκτέιλ.

στο ραδιόφωνο, στους FM, τα διαδικτυακά, είτε στο 95.8. Είμαι ο Μινάς Τσαβδάρης Βαλιάνος και με ακούτε ζωντανά από το λόφο της Ανοσύρου. Μια εκπομπή αφαιρωμένη στα πνευστά όργανα.

μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στο τηλέφωνο 2281-087-978 μέσω του Viber στο 697-822-5510. Μπορείτε να στείλετε και τα μηνύματά σας, επαναλαμβάνω, μέσω του Viber 697-822-5510. Φυσικά μπορείτε να σχολιάσετε στο chat του σταθμού στο aegeolive.gr. Μπορείτε να συνδεθείτε με τους κωδικούς μπλα μπλα μπλα μπλα για να γράψετε ό,τι εσείς θέλετε.

Θέλω να στείλω τα χαιρετήματα του άμου επίσης στον Αντώνη το Λεγάκι στην Άξο, αν με ακούει ο φίλος να είναι καλά. Στο Σέργιο επίσης με είχε πάρει κάποια στιγμή τηλέφωνο, συγγνώμη Σέργιος. Και σε όλους όσους ακούτε αυτή τη στιγμή,

κανόνι. Καθώς ερχόμουν να σκεφτόμουν τώρα, εγώ παίζω αυτά που θέλω εγώ, αλλά παίζω και για τον κόσμο. Είναι ένα ερώτημα λιγάκι έτσι που δεν υπάρχει μια απάντηση συγκεκριμένη, αλλά θα μπορούσα να το σχολιάσω έτσι μόνος μου. Ως παραγωγός παίζω κυρίως αυτά που θέλω εγώ να ακούσω. Υπάρχουν κάποιες φάσεις, άλλη περίοδο θα βάλω κάποια άλλα τραγούδια, άλλη περίοδο θα βάλω κάποια άλλα, δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο έτσι είδος. Για όσους με παρακολουθείτε το έχετε μάλλον υποψιαστεί ή καταλάβει, ή όσοι με γνωρίζετε ακόμα καλύτερα το ξέρετε από πριν. Άλλη παραγωγή μπορεί να βάζουν πραγματικά έτσι, κάποιο να παίζουν ένα συγκεκριμένο είδος και πάρα πολύ καλά κάνουν και παίζουν αυτά που θέλει ο κόσμος, ίσως μια μερίδα κόσμου προφανώς. Δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε σίγουρα, δεν μπορούμε να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για κανένα λόγο. Νομίζω πάντα προσπαθούμε εμείς η μουσική να ευχαριστήσουμε το μέγιστο που πιστεύουμε ότι μπορούμε.

αφιερωμένα εξαιρετικά σε έναν άνθρωπο που δεν θέλω να πω το όνομά του, με τον οποίο έχω ζήσει διάφορα πράγματα μαζί. Οι δρόμοι μας χωρίσανε σε κάποια φάση και να είναι καλά. Στο τέλος όλα ίσως συγχωρούνται.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
3: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
2: Get the music right.

0: And though I close my eyes, I see love and rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom.
1: Ακούτε την εκπομπή Respiro Πνοή Νέφες, ζωντανή εκπομπή, Μαμινά Σταυθαρής Βαλιάνος. Η ώρα είναι 7:30, είμαστε μισή ώρα πριν το τέλος της εκπομπής. Ακούμε τον πολύ αγαπημένο και έτσι μοναδικό και πώς το λένε και που τον αναγνωρίζεις αμέσως, Louis Armstrong. Και στη φωνή αλλά και στην

από μια τα τηλέφωνα επικοινωνίας για στου σταθμού 22 81 0 87 178. Επαναλαμβάνω, 22 81 0 87 178, καθώς επίσης και το Viber 697 822 5510.

λεπτά πριν τη λήξη της εκπομπής. Αν δεν κάνω λάθος, αύριο είναι μεγαλύτερη ισομερία. Όχι, όχι, έχει περάσει αυτό. Μεγαλύτερη μέρα. 21 Ιουνίου.

εδώ και πέρα θα μας κατακλείει το σκότος. Για ένα χρόνο, μέχρι για 6 μήνες, μέχρι να μας ξεκινήσει πάλι να μεγαλώνει η μέρα.

σήμερα, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Την επόμενη Κυριακή, αν σας είναι ο δρόμος σας, ελάτε στο Λύκειο, στην Δέσσα του Λούπη, όπου θα παίξει η Φιλαρμονική και οι μαθητές της Φιλαρμονικής ως κλείσιμο της σχολικής χρονιάς 2025-2026.

0: Αυτά λοιπόν, μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Να είστε πάντα καλά. Και ήμουν ο Μινάς Τσαβδάρης Βαλιάνος, Respiro Πνοήν Έφεση, εκπομπή. Έτσι έπαιξα σήμερα διάφορα κομμάτια. Ελπίζω να τα απολαύσατε και καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του Aegeo Live.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
2: Πατάρια και Παλκοσένικα. Από αυτή τη χρονιά σε 9 ώρα κάθε Δευτέρα 8 με 10 από τον Αιγαίο Live 95,8 με τον Λευτέρη Ζάνε, με λαϊκά και ρεμπέτικα και ενίοτε διαφορετικές επιλογές από το ελληνικό πεντάγραμμο, με τραγούδια που εφραίνουν τα αυτιά μου, ελπίζω και τα δικά σας.

Νέο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία. Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: J'attends un regard.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
2: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

Αν η αγάπη είχε χρώμα, θα βυθιζότανε στο μπλε. Αν η αγάπη ήθελε χρώμα,

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δει

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live 90.

τους ρεμπέτες στα παλιά γραμμόφωνα. Τα όνειρά μου στην πρωτεύουσα με στείλαν για να μιλάω πάντα χαμηλόφωνα.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

conmigo.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή «Φωτιά στις Κεραίες». Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.